Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Ε ταξιδιάρι λογισμέ» από τον Βασίλη Σταυρακάκη σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη και σύνθεση του Ross Daily από το δίσκο «Ονείρου τόπη».
1: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
2: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
3: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
3: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: Είναι Αλουμίν. Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

Είναι 5:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

μέρες. Όπως πάντα. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι αλουμίν.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Λονδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

έρωτας η βόρα. Του έρωτας η βόρα κι όμως το Θεό παρακαλώ να μη σταθεί μια ώρα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
11: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
13: Κρήτης

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν στην εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
8: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς
0: Έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515. 5-15.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
16: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
15: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
16: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Η πρώτη καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.
2: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας, πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το ράδιο Μεγαλόνησος, τους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος τους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες, από το ράδιο Αποσπερίτης τους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία, από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία, από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα που είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη του 2026. Και εμείς είμαστε εδώ, μόνοι σήμερα, μόνοι εννοώ ότι λείπει η Αλίκη κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, δύο εβδομάδες το μήνα, δεν θα έρχεται γιατί έχει άλλη δουλειά, δεύτερη δουλειά, τρίτη δουλειά μάλλον, γιατί εδώ δεν είναι δουλειά, είναι για να περνάει η ώρα. Και Δευτέρα Τρίτη θα είναι εδώ, την άλλη εβδομάδα θα είναι όλη την εβδομάδα. Έτσι για να μην ρωτάτε, θα αρχίξετε τώρα να παίρνετε τηλέφωνο να ρωτάτε που είναι η Αλίκη, γιατί έφυγε. Εδώ είναι, στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Και να πούμε την πρώτη καλημέρα στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που είναι εδώ και ρυθμίζει τους ήχους, απαντά στο τηλέφωνο και τώρα κρατάει το τηλέφωνο και μιλεί. Να τη ρωτήσω με ποιο μιλεί. Ε, με ποιο μιλεί. Με κυρία.
1: Με την κυρία Φλόρα
0: Παπουτσάκη. Καλημέρα σας κυρία Φλόρα. Να είστε καλά, από την Αθήνα παίρνει. Από τα Σεπόλια. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα έρθει λέει, το ξημέρωμα και πώς θα δράξει η μέρα. Άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM, την πρώτη καλημέρα μας είπε Μαντινάδα, που μας την είπε ο καλός μου φίλος ο Μανούσος, ο Μανούσακας, ο αντιπρόεδρος της Κρητικής Εστίας. Λοιπόν, πάμε να πούμε, είπαμε την καλημέρα στη Δήμητρα, είπαμε την καλημέρα στην Αλίκη, είπαμε την καλημέρα που αλλού την είπαμε, δεν την είπαμε πουθενά αλλού, να την πούμε τώρα στον καλό μας φίλο. Να τον, ήρθε ο Μένιπος. Ο Μένιπος που στέλνει την καλημέρα του, μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Καλημέρα, πώς είναι μρε πάει και στον Νίκο τον Κουλούρη από την Οστράβα, από την Τσεχία. Καλημέρα στον Νικήτα το Φιλιππάκη, τον Τυρά που ήρθε λέει από την Κέρκυρα. Στον Κωστή τον Καλέργη, τον Γκίγκ, μας επέμπει κάθε μέρα Μαντινάδες. Καλημέρα στον Κουζουλέοντα, τον Γιάννη το Χαλκιαδάκι. Καλημέρα στη Μαρία τη Νύχταρη στο Κολονάκι, εκεί τη δικηγόρο μου. Καλημέρα στην Αρετή την Αιωνάκη, την πολυβραβευμένη μα την αδολόγησα. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που στέλνει την καλημέρα του από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Μπάμπη, υπάρχει μπρε και πάνω Σίμη ή μόνο Κάτω Σίμη? Μάλλον θα υπάρχει και πάνω. Όπου υπάρχει πάνω, υπάρχει και κάτω. Όπου υπάρχει κάτω, υπάρχει και πάνω. Καλημέρα στον Ιωακήμ και στην Ευαγγελία Παραδεισά. Είπαμε στο πιο αγαπημένο ζευγάρι της εκπομπής μας, να και τη μαντιναδολόγο μας, την Χαρά την Αρκαδιανού και ραδιοφωνική παραγωγός παρακαλώ. Ε, Χαρούλα, μάλιστα. Να και την πιλωτίνα μας, έστειλε δύο αεροπλάνα, είδα θα γεννούμε. Να, ποιος άλλος είναι, όπα, ο Κωστής Οξυμεράκης από τα Γλυκά Νερά, ο Νίκος Ονικίδης, ο Λουκάς από το Κοροπή. Να και ο αδερφός μου. Ο Μανώλης ο Νταγάκης. Καλημέρα λέει, βρέχει στη χώρα. Στο Ρέθεμνος παιδιά βρέχει. Και ο Αντώνης ο Νεωνάκης μας λέει καλημέρα από το βροχερό Ρέθεμνος. Καλημέρα στον, στη Ρένα την Παραδεισανού. Ναι, εδώ είναι. Να και το Δεβερό Χαραλάμπη. Είδαμε μπρε γίνεται παε. Ούλα μαζωμένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ζορμπά, εκεί που είναι τώρα και η Γεωργία η Βασιλάκη. Από τον παλιό, από τον κρατεό Πατούχα. Τον θυμάστε τον Πατούχα? Τώρα μετακόμισε στο Ζορμπά και θα είναι εκεί όλοι μαζί. Καλημέρα στο Στέλιο τον Μπουρδάκη και συγγνώμη Στέλιο μου, δεν μπόρεσα χθες να έρθω εκεί που φάγατε αστακό, φάγατε μρε. Ε, όχι γιατί δεν τρώγω τον αστακό, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φάει πολλές φορές. Ευκαιρία ήταν χθες, αλλά το babysitter, έτσι το λένε, είναι απαγορευτικό. Έχει ό,τι αγαπώ λέει, σήμα απαγορευτικό. Λοιπόν, να πω για να ολοκληρώσω τις αναφορές μου ότι έχω χάσει τον Χρήστο τον Γεωργόπουλο από το Ρέθεμνος. Η Καλλιόπη Κριτσοτάκη ναι μεν έχει χαθεί από το Γούντορα Σιτίας, αλλά κάτι συνέβη εκεί, έχει ένα πένθος και γι' αυτό δεν βάζει το ραδιόφωνο. Το Δημήτρη τον Κακουράκη, τώρα 2-3 μέρες από τα Χανιά δεν έχω ανταπόκριση από το Δημήτρη τον Κακουράκη. Είχα χάσει και τη Μαρία την Περάκη, την αδερφή του Τάσο, την κόρη του Γεράρχο, που τη βλέπω τώρα και λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, πλούσιο είναι και σήμερα το πρόγραμμα της εκπομπής. Έχουμε απ' όλα, μάλιστα θα έχουμε και δύο ρεπορτάζ. Το ένα είναι με τον Νίκο Τοσαρή, τον πρόεδρο του παρατήματος Αττικής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα είναι εδώ στις 10 παρα 20. Θα μιλήσουμε για δύο ιδιαίτερες επαιτειακές μουσικές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τιμώντας τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη. Επίσης 11 παρα 20 θα φιλοξενήσουμε τη Λυκειάρχη και την καθηγήτρια Αγγλικών και Γερμανικών στο Λύκειο Περάματος Μήλο Ποτάμου. Είναι ένα ρεπορτάζ που μας το έκανε ο συνεργάτης μας ο Γιάννης ο Ιωάννου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια βράβευση που είχαν τα παιδιά του Λυκείου. Θα μας πούν πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Υπάρχουν κάποια προγράμματα Εράσμους, κάπως έτσι. Θα μας τα πούνε αναλυτικά 11 παρα 20 η Ελένη Γέρο Μουσταλάκη, που είναι η καθηγήτρια των Αγγλικών, και η Στέλλα η Πιθαρούλη, που είναι η Λυκειάρχης στο Λύκειο Περάματος Μήλοποτάμου, εκεί που έμαθα και εγώ τα πρώτα μου γράμματα. Λοιπόν, εξακολουθούν να έρχονται τα μηνύματα, αλλά εμείς πρέπει να πάμε. Εμείς η Πιλωτίνα λέει το πρωί είναι φθινόπωρο, το μεσημέρι είναι άνοιξη, στα Lidl έχουν Halloween. Τι είναι αυτό, στα Τζάμπο Χριστούγεννα, στο Ζάρα κατά χειμώνο. Θα μας πει κάποιος υπεύθυνα σε τι mood θα μπούμε. Όπα, είπα, λέω. Εγώ λέω να κάτσεις εκεί που κάθεσαι, με την Μπέγκη να πιείτε τον καφέ σας, να πάρεις μετά το αεροπλάνο σου, να έρθεις από εδώ, να πιούμε άλλο ένα καφέ και όλα θα πάνε μια χαρά και σήμερα. Λοιπόν, μην ξεχάσω να πω την καλημέρα μου και στον Μανώλη τον Πατεράκη, τον πρώτο των προέδρων, που θα έχω τη χαρά αύριο να τον έχω εδώ για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης από τις 9 έως τις 11. Θα μιλήσουμε για όλα. Ο Μανώλης ο Πατεράκης δεν μασάει τα λόγια του, λέει τα πράγματα με το όνομά του, ναι. Και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό του έκανα την πρόσκληση, την αποδέχτηκε και αύριο θα πιούμε το πρωινό μας καφέ εδώ και θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Θα πούμε για την Ομοσπονδία, θα πούμε για την Παγκρίτιο, θα πούμε για τα κριτικά σωματεία, για τις βραβεύσεις, για ένα σωρό πράγματα. Για τα νέα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση, για τους συλλόγους. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν θα έχουμε δύο χρόνια θητεία, τρία. Θα είναι σε όλους τους συλλόγους τέσσερα χρόνια. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα πολλά. Αύριο λοιπόν εδώ δεν προλαβαίνουμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα, γι' αυτό να πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Μπηγιάκη, στη Νίτσα, στο Χρήστο, στην Ελένη, στον Άρη, στη Βάσια, στη Θωμαϊδα και στη Ζέτα, που είναι εκεί τα παιδιά και μας εξυπηρετούν και σήμερα. Τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε γρήγορα γρήγορα πριν πούμε την ερώτηση της ημέρας, να πούμε ότι ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης μας λέει ότι υπάρχει και πάνω σήμη. Α, μάλιστα. Όσο ζω μαθαίνω. Και κάτω σήμη λοιπόν και πάνω σήμη. Λοιπόν, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον υπηρέτη? Πώς λέμε τον υπηρέτη στην κριτική διάλεκτο? Από φι ξεκινά η σωστή απάντηση, για να μην κάνετε λάθος. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε το φεύγω και το λέμε μισεύγω. Μισεύγεις Αρχοντόπουλο, λέει, και εμένα που με αφήνεις? Πρώτος λοιπόν βρήνει τη σωστή απάντηση ο Δεβεροχαραλάμπης, αμέσως μετά ο Αντώνης ο Νεωνάκης, αμέσως μετά όπα η χαρά η Αρκαδιανού, ο Κωστής ο Ξημεράκης και ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Λοιπόν, όπα, κι άλλος. Και η Πιλωτίνα μας, το βρήκε και η Πιλωτίνα. Μωρέ, μπράβο. και η Μαρία Υπεράκη, η αδερφή του Τάσο, η κόρη του Γεράρχο, και η αρετή Νεονάκη. Μπρε, βάλ το τραγούδι και θα πούμε μετά τις αποδέλυπους. Πάμε, Τασούλα, Σεβδά μου.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: δουλειές. Όπως πάντα.
1: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδη μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μία ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120. 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
1: Φαρμά Ντονάκη, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
4: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
9: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
8: Με καλό κισαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
9: Στο ανέμο
8: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.

0: Ρίξε τζιγκάνα τα χαρτιά, πέμα ανοιχτά τη μοίρα. Να μάθω αυτή που αγαπώ, γιάντα δεν την επήρα. Μας είπε ο Νίκος ο Γωνιανάκης. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εσείως στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεφτά μετά τις 8 και είναι πρωινό Τετάρτης 14 του Οκτώβρη του 2026. Αύριο έχει 15 και είναι εφάγαμε και τον εμισό Οκτώβρη, όχι το μισό, τον εμισό Οκτώβρη. Εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον υπηρέτη. Πώς λέμε τον υπηρέτη στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φεύγω και το λέμε μισεύγω. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες για την Κρήτη μας. Είναι 9 μέρες ακόμη το περιθώριο για να τσιπέψετε, σαν με τις 23 του μήνα, και ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Δευτέρα 26 του Οκτώβρη. 20 βραβεία θα δοθούν από τον Γιώργη Τολέκα. 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν, θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο που θα βγει, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, το ερχόμενο καλοκαίρι. Και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Να καλημερίσω τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον καλό φίλο του Ζαχάρη το Γκαμπουράκη, που βρήκε τη σωστή απάντηση. Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην Αθανασία Ταρπινίδου, στο Σάκη τον Καλαματιανό, στο Δημήτρη το Σύφη και το Μάρκο στο Κρεοπολιό Φουντοραδάκη στην Παιανία, στην Μπένια από τα Μιλίσια, στον Κώστα τον Παξεβάνη, στη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, στην Ανέζα από τον Πλακιά, στη Γεωργία την Νικολοπούλου από την πλατεία Κολιάτσου, στη Στρατηγία Ανδρεάκου, στο Γιάννη τον Τζιπολιτάκη, που δεν ξέρω αν είναι στα Χανιά ή στη Σιτία, χθες πάντως ήταν στη Σιτία. Και πάμε παρακάτω.
1: Κρήτη μου όμορφο νησί, με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη.
0: Καλώς τη Στεφανία μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, από το Ρέθυμνο που βρέχει και είναι υπέροχο, πανέμορφο όπως και να είναι.
0: Και βρέχει κανονικά, δεν βρέχει όπως την περασμένη φορά, δηλαδή είναι ποτιστικό το νερό από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όμορφη βροχή Γιώργο, ναι. Να κάθεσαι να τη χαζεύεις, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Μπράβο, και είναι καλό δεν βρέχει να έχεις σπίτι με κεραμίδια και να είσαι μέσα να κοιμάσαι, δηλαδή να ακούς τα κεραμίδια, περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα να κλαις.
2: Γιώργο, άκου τώρα να δεις, άκουσα την ερώτηση, τη λέξη που έβαλες.
0: Ναι, αλλά μην πεις την απάντηση.
2: Όχι, δεν θα την πω, δεν θα την πω. Θα πω όμως μια μαντινάδα και θα κάνω beat τη λέξη.
0: Α, ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Του Μουντάκη είναι.
2: Όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα μου ήρθες.
0: Ναι, ναι.
2: Διάλετο, χατήρι δεν μου κάνει. Να σου μηνέψει να σε δω απόψε στο ντουκιάνι.
0: Όπα, είπα, λέω. Ακριβώς. Μετά θα βάλουμε και ένα τραγούδι του Κώστα του Μουντάκη που λέει την απάντηση ξεκάθαρα. Να πω ευχές στην Μπέγγι. Είπα προηγουμένως την πιλωτίνα μας εκεί ότι είναι με την Μπέγγι και 8 κοπελιές ακόμη και πίνουν καφέ. Αλλά η Μπέγγι λείπει και ξέρεις γιατί λείπει.
2: Γιατί?
0: Γιατί έκανε η κόρη της εγγονάκι.
2: Από
0: ευτυχία, ε! Ήρθε τα ξημερώματα.
2: Από τώρα και έπειτα, Γιώργο, αρχίζουν τα ωραία από τώρα και έπειτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι καλότυχος ο μικρός για την αγοράκι να τον χαίρεται η ευτυχισμένη γιαγιά και οι γονείς του, βέβαια.
2: Έτσι, λοιπόν, να είναι γερό και τυχερό.
0: Λοιπόν, για πέ μου Στεφανία, μάλλον τίποτα εκεί από τον Έθνο, κάνα παρατράγουδο, τίποτα.
2: Ναι, αυτό σήμερα το θέμα μου, Γιώργο, δεν είναι συγκεκριμένο. Θα πάρω λίγα απ' όλα, γιατί πρέπει, θέλω να σας ενημερώσω για διάφορα εδώ στο Έθνο.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
2: Καταρχήν να πούμε για την βροχή για σήμερα, γιατί το Οκτώβριο ο μήνας είναι κυρίως που έρχονται οι πρώτες βροχές, είναι ο πρωινός. Υπάρχει λίγο όμως, Γιώργο, κάποιο έθιμο που το διάβασα και εγώ προχθές στοιχεία.
0: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό το μήνα, λοιπόν, τι έπρεπε να γίνει. Για να σπείρει, λέει, έπρεπε απαραίτητα, για να σπείρει ο Γεωργός κάθε τέτοιο μήνα, έπρεπε να βρέξει, ώστε να χορτάσει η γη για να δώσει μπόλικο σιτάρι.
0: Ναι.
2: Και καλά, όταν βρέξει, αν δεν βρέξει, τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο μέλημα των Γεωργών είναι να παρακαλέσουν το Θεό να στείλει τη βροχή, να τον εξευμενήσουν για να του στείλει αυτό το θείο δώρο.
0: Ναι.
2: Σχηματίζουν λοιπόν μια πομπή παλαιότερα, μπροστά οι εικόνες και ο παπάς, πίσω μικροί και μεγάλοι, και περιφέρονται μέσα στα χωράφια τους, ψέλνοντας και παρακαλώντας για την πολυπόθητη βροχή.
0: Μάλιστα.
2: Από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε τις αγωνίες που περνούν οι γεωργοί. Ένας όμως άλλος τρόπος για να εξασφαλίσουν πάλι οι γεωργοί την βροχή είναι το έθιμο της περπερούνας.
0: Οπα.
2: Ή περπερούς, ή πυρπυρούς, ή πυπυρίτσα.
0: Και τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, συγκεντρώνονται τα κορίτσια του χωριού και διαλέγουν ανάμεσά τους ένα φτωχό ή ορφανό κορίτσι.
0: Ναι.
2: Το στολίζουν με λουλούδια και πραστινάδες,
0: ναι,
2: το βάζουν και ξεκινούν. Περνούν από το ένα σπίτι στο άλλο και τραγουδούν το τραγουδάκι της περπερούνας.
0: Οπα.
2: Που λέει: «Πιπυρίτσα περπατεί, το Θεό παρακαλεί. Βρέξε Θεέ μου μια βροχή, μια βροχή, μια σιγανή, να ανθίσουν τα χωράφια, να καρπίσουν τα μπελάκια, γκούβνου γκούβνου τα σιτάρια και λαμνή τα κρυθαράκια».
0: Οπα.
2: «Γκούβνου» σημαίνει στίβα,
0: ναι,
2: και λαμνή,
0: ναι,
2: σημαίνει σωρός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόλις λοιπόν τελειώσει το τραγούδι, η νοικοκυρά του κάθε σπιτιού βγαίνει έξω κατώντας ένα κανάτι νερό. Το χύνει πάνω στο κεφάλι της περπερούνας και λέει: «Καλή βροχή να δώσει ο Θεός». Στο κορίτσι δίνει ένα νόμισμα ή ό,τι άλλο για το καλό, και το έθιμα αυτό γινόταν στη Μακεδονία, ενώ στον Πόντο αντί για παιδί έδιναν μια σκούπα.
0: Όπα, σκούπα!
2: Σκούπα, ναι. Oh. Αντί για να βάλουν ένα παιδί να μην το βρέχουνε, βάζανε μια σκούπα και το κάνανε σαν κορίτσι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Έκτακτη ανακοίνωση, έκτακτη διακοπή μάλλον. Όλα αυτά τα πολιτιστικά που λες ανάγκασαν την Αντιδήμαρχο Αγίου Δημητρίου Πολιτισμού και Παιδείας,
2: ναι,
0: να στείλει μήνυμα: «Καλημέρα Γιώργη μου, καλημέρα και στη Στεφανία μας».
2: Όπα,
0: είπα, λέω.
2: Δηλαδή, πω, Γιώργο,
0: είναι αυτά δρόμενα τα οποία εγώ τα ακούω για πρώτη φορά, και φαντάζομαι και πολλοί ακροατές μας, και φαντάζομαι και η Άντζη Σαραβελάκη τα ακούει για πρώτη φορά.
2: Έτσι, εγώ μ' αρέσει, Γιώργο, να ψάχνουμε γενικά για αυτά, και ειδικά τώρα αφορμής, ξέρεις τι μου δόθηκε, γιατί τα ψάχνω. Γιατί ξεκινάω και τα ανακοινώνεις με πάρα πολύ χαρά. Κατήχηση στο χωριό μου.
0: Όπα,
2: στο Ρουμελί.
0: Ναι, κατήχηση, δηλαδή θα κάνεις κατηχητικό.
2: Κατηχητικό με τα παιδάκια.
0: Α, και θα έρχονται τα παιδάκια.
2: Να μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Να παίζουμε, να τραγουδάμε, να δημιουργούμε, να κάνουμε χειροτεχνίες. Και πάνω σε αυτό λοιπόν που θέλω να τους πω το Σάββατο για τον Οκτώβριο, βρήκα αυτό το υπέροχο,
0: ναι,
2: έτοιμο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο κατηχητικό, μας λέγανε για τη θρησκεία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν είναι μόνο αυτά, Γιώργο.
0: Ναι, λέω...
2: Για να προσεγγίσεις τα παιδιά, πρέπει να πεις και άλλα πράγματα και να τους... να έχουν ενδιαφέρον αυτά που θα πεις. Δεν,
0: ναι,
2: είναι μόνο το να πεις ο Χριστός μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι, σωστά.
2: Εκεί το έχασες το παιχνίδι.
0: Ναι, και ένα έργο είχαμε δει μια φορά. Υπάρχει δηλαδή στον κινηματογράφο, στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, που ο Παπασούζας ήταν,
2: ναι,
0: κάποιος ηθοποιός που έπαιζε τον Παπασούζα. Ήταν παπάς, αλλά καβαλίτσευγε και μηχανές και έκανε σούζες. Και πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή και λειτουργάνε και δεν πήγαινε κανείς. Και έβαλενε μετά, πώς το λένε, τον Καρά, και έλεγε δύο τραγούδια ο Καράς. Ακούς,
2: ναι.
0: Και μαζεύονταν,
2: ναι,
0: μετά ο κόσμος και ακούγανε τη λειτουργία. Κατάλαβες,
2: όλα
0: δηλαδή.
2: Όλα παίζουν ρόλο, όλα, Γιώργο, παίζουν ρόλο.
0: Είναι να βρει το marketing, δηλαδή πώς θα τους προσεγγίσεις. Μάλιστα.
2: Έτσι, και έχουμε μια πολύ καλή καθοδηγήτρια εδώ, τη Βλασία, την Τυρκολτάκη Μύριο Κεφαλιτάκη.
0: Ναι.
2: Και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο γεγονός, Γιώργο, που έγινε σαν εχθές στο Ρέθυμνο. Που
0: μάλιστα,
2: πολλοί δεν το ξέρανε.
0: Για πες το.
2: Λοιπόν, το 13 Οκτώβριο του 1944, mm-hmm, το Ρέθυμνο απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή.
0: Όπα, το 44, 13 Οκτώβριο.
2: Ακριβώς, σαν εχθές. Οι γερμανικές λοιπόν δυνάμεις κατοχής εγκατέλειψαν την πόλη και τον ομό Ρεθύμνη στο πρωί του 13 Οκτωβρίου 1944, υποχωρώντας προς τα Χανιά.
0: Ναι.
2: Κατά την αποχώρηση τους όμως, οι Γερμανοί τι κάνανε? Κάνανε, ανατείναξαν κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και την ιστορική γέφυρα του Σκοπούλου, την Καμάρα.
0: Οπα.
2: Όταν λοιπόν εμφανίστηκε ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο ανοιχτά της πόλης για να χαιρετήσει την απελευθέρωση, οι Γερμανοί, τα γερμανικά πυροβόλα, έπαιζαν από τη στεριά, από το δράπανο, και άρχισαν να το βάλουν και το ανάγκασαν να αποσυρθεί προς το Ηράκλειο. Τι έγινε λοιπόν εκείνη τη μέρα? Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα και σταμάτητα. Οι κάτοικοι κατέκλυσαν τους δρόμους. Ενώ ακολούθησε επίσημη δοξολογία και παρέλαση στις 14 Οκτωβρίου, την άλλη μέρα.
0: Ναι.
2: Μέσα σε λίγη ώρα εκείνη τη μέρα το Ρέθυμνος είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες γενιοφόρους συνήθως αντάρτες ναι. των παρατάξεων αυτών που πυροβολούσαν πανηγυρικά στον αέρα με κάθε φορητό όπλο. Ναι. Γέμισε το Ρέθυμνο με φυσίγκια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και τώρα θα πάμε και σε άλλα γεγονότα.
0: Ναι.
2: Θα πάμε ότι στην Κυριακή, είχα την τύχη να βρεθώ στο Γεροπόταμο Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εκεί τι γινότανε. Εγώ ήμουν υπηρεσία με τον Ερυθρό Σταυρό, όπως ξέρεις που είμαι, και είχαν έρθει εκεί οι Χνηλάτες. Οι Χνηλάτες είναι μια ομάδα από το Χουμέρι.
0: Ναι, τους έχω ακούσει.
2: Ναι,
0: αυτοί που ψάχνουν το χαμένο θησαυρό, κάτι τέτοιο κάνουν αυτοί.
2: Αυτοί το είχαν κερδίσει πέρυσι.
0: Α, το είχαν κερδίσει, αυτό τους θυμάμαι. Ναι.
2: Ναι. Τώρα ετοιμάζουν το φετινό κυνήγι του θησαυρού και το παιδικό και των ενηλίκων. Μέσα στην ομάδα είναι και η νύφη μου και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Δεν είναι όμως νωρίς ακόμα για, για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.
2: Ναι, ναι, αλλά αυτό Γιώργο δεν υπάγεται αναγκαστικά στο καρναβάλι. Το κυνήγι είναι γενικά μια δραστηριότητα που βάζει ναι. τους ανθρώπους να μπουν στη διαδικασία να γνωρίσουν πράγματα για τον τόπο τους.
0: Ναι, οι κοπελιές Κυπέρδικες λέει είναι καλό κυνήγι. Μα να είναι ο τόπος βολικός να μην μπορεί να φύγει.
2: Λοιπόν, τι κάνανε λοιπόν Γιώργο εκεί οι Χνηλάτες, διοργάνωσαν το παιχνίδι αυτό και κάνανε ένα κριτικό survivor, δεν ξέρω ποιο να το πω καλά.
0: Survivor, καλά το πες, καλά το πες.
2: Ναι, λοιπόν, βάλανε διάφορα παιχνίδια, φτιάξανε τάβλες, περνούσαν από κάτω. Έπρεπε λοιπόν κάθε ομάδα να βάλει κάποιον αγωνιστή να κερδίσει, με αποτέλεσμα όποια κέρδιζε να έπαιρνε ένα γρίφο τζόκερ, ο οποίος γρίφος αυτό θα τους βοηθήσει στα υπόλοιπα παιχνίδια που έρχονται.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Μετά, να πάμε και σε άλλο γεγονός.
0: Ναι.
2: Έχουμε στο σημείο, εδώ πέρα είναι ένα κέντρο που λέγεται Σημείο, είναι κέντρο πολιτισμού, το έχει ιδρύσει ο Γιάννης Ομπλέτας, ο σκηνοθέτης, mm-hmm. ο οποίος είναι σκηνοθέτης και θεατρικής ομάδας της Μητροπόλεως. Έπαιξε λοιπόν ένα έργο πάρα πολλές φορές, το λεγόμενο Ο Μπαμπάς, με πρωταγωνιστή τον Ποτώνη τον Ποτωνάκη.
0: Ναι.
2: Είχε φοβερή επιτυχία και τώρα συνεχίζει για δύο τελευταίες παραστάσεις στο ίδιο σημείο, 17 και 18 Οκτωβρίου,
0: ναι.
2: και μάλιστα είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι το θέμα που εκτελήσατε είναι πάνω στη νόσο Αλτσάιμερ,
0: mm-hmm.
2: ένα θέμα που νομίζω πως μας αφορά όλους.
0: Και σε λίγο καιρό θα μας αφορά και εμάς, θα ξεχνούμε.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πρέπει να πάνε να το δούνε. Όπως είπαμε, 17 και 18 Οκτωβρίου στο σημείο, είναι δίπλα στο Σουβλατζίδικο Χάνι.
0: Ναι.
2: Ελεύθερη είσοδο.
0: Μπράβο.
2: Και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Πιστεύω να προλαβαίνω, έτσι.
0: Ναι, ναι, έχεις ένα λεπτό ακόμα.
2: Περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά και ευλογία, είμαστε ευλογημένοι, την εικόνα της Παναγίας του Σουμελά.
0: Ναι.
2: Θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο από 24 μέχρι 29 Οκτωβρίου. Πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για την Παναγία και την εικόνα αυτή, την ιστορία, γιατί αξίζει πραγματικά να
0: βεβαίως,
2: την μάθουν όλοι.
0: Βεβαίως.
2: Έχετε λοιπόν από 24 μέχρι 29 Οκτωβρίου, θα βρίσκεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 5.30 ώρα στους 4 Μάρτυρες. Στις 26 θα πάει στο Πέραμα στον Άγιο Νικόλαο, που είναι και εφημέριος ο χωριανός μου, ο Παπαγιάννης ο Αλεξανδράκης.
0: Ναι.
2: Θα είναι και από τις 8 στις 4 και μετά θα πάει στα Νόγια στις 5 η ώρα και θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
0: Η εικόνα λοιπόν της Παναγίας Σουμελά, έτσι.
2: Ναι, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πρέπει ναι. επιφυλάτωμα να την πω κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, να μας πεις πολύ περισσότερα σε μια από τις επόμενες εκπομπές, γιατί θεωρώ και εγώ ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν τα ξέρω και εγώ αυτά με τα θρησκευτικά, είμαι λίγο πίσω. Λοιπόν, Στεφανία μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, έχεις τα φιλιά από την Χαρά την Αρκαδιανού. Και πω,
2: φιλιά
0: πω, πω.
2: Μου σε όλους.
0: Εδώ γίνεται χαμός. Από την Έφη τη Βασίλαρου, τη Φλόρα την Παπουτσάκη, τον Γιώργο τον Βογιατζάκη, τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, τη Χαριστίτη Γκουκουμπεδάκη. Τι να πω τώρα. Και την κόρη της Παγώνας, την Κωνσταντίνα μας.
2: Εγώ Γιώργο, ένα πράγμα θέλω να πω. Ότι νιώθω πολύ όμορφα. Αυτό μου φτάνει, γιατί θεωρώ ότι από το δικό μου μετερίζει. Βάζω και εγώ ένα λιθαράκι.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Και πάμε στο...
2: Να απολαύσετε τη βροχή.
0: Να σε καλά, Στεφανία μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Οι ώρες μου οι καλύτερες. Νίκος Καραβυράκης, Δημήτρης Βακάκης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
7: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
11: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλά μάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Και σήμερα, φίλες και φίλοι, χορηγός αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και όχι μόνο, είναι οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος για τα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100. Να στείλω λοιπόν μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Θανάση και τον Μιχάλη το Μωτάκη, που για να τον προειδεάσω έβαλε και το τραγούδι που του αρέσει με το Θοδωρή τον Πολυχρονάκη. Και πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα του Κατρόκωστα, την εφημερίδα Πατρίς, που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Περίεργες ροές ασθενών από το ΕΣΥ σε ιδιώτες». Όποιος έχει στοιχεία οφείλει να προχωρήσει σε καταγγελία, διεμηνεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος με αφορμή συζήτηση των τελευταίων ημερών για περιστατικά που καταλήγουν σε ιδιωτικά κέντρα. Μάλιστα. Περίεργες ροές λοιπόν ασθενών από το ΕΣΥ σε ιδιώτες. Αυτό το περίεργες το έχει μέσα σε εισαγωγικά και εκεί κρύβεται όλο το νόημα. Πάνω πάνω λέει, με 500 φιλάθλους στο πλευρό του, Όφι στη Ρεν, παίζει αύριο στη Γαλλία ο Όφι για το ευρωπαϊκό κύπελο. Λέει επίσης Ελευθέριος Βενιζέλος, δύο εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής για τα 90 χρόνια από το θάνατό του. Θα έχουμε τη χαρά στο επόμενο ημίωρο να μιλήσουμε με τον κύριο Σαρή, τον πρόεδρο του παρατήματος του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα, να πούμε για αυτές τις εκδηλώσεις στις 10 παρά 20. Πάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Νέα Κρήτη. Και λέει, εκτός κυβερνητικών προτεραιοτήτων, όπως αποκάλυψε ο Περιφερειάρχης, ξεχάστε το τρένο. Το είπαμε από χθες και μάλιστα κάναμε και πλάκα, ότι οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πλάκωσε το τρένο. Στην Κρήτη έχουμε μάγκες γιατί δεν έχουμε τρένα, και από ό,τι είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ούτε είχαμε, ούτε έχουμε, ούτε θα έχουμε. Και όλο αυτό βγήκε στην εκπομπή του Μάνου του Δασκαλάκη την ώρα εχμής τη Δευτέρα το βράδυ στην Κρήτη TV. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει βάλει ποτέ στο σχέδιό της το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, όπως δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης στην ώρα εχμής της Κρήτη TV. Η απόλυτη προτεραιότητα βρίσκεται σε μεγάλα έργα που εκτελούνται, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και νέο αεροδρόμιο, ή μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης όπως ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης. Λες να το δούμε και αυτό. Λες να δούμε και το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα Χανιώτικα Νέα. Να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Και στα Χανιά, λέει η εφημερίδα, ελλείψεις φαρμάκων, καθυστερήσεις στην εκτέλεση συνταγών, αυξημένο ενδιαφέρον για αντιγρυπικά εμβόλια. Μάλιστα, ελλείψεις φαρμάκων λοιπόν και στα Χανιά. Άρα υπάρχει και σε άλλες περιοχές, δεν είναι μόνο στα Χανιά, αφού λέει και στα Χανιά. Αγώνας της Κρήτης, ξεκινάει η δίκη για την εμπορία

Πρεφών στα Χανιά. Μάλιστα. Σημαντικό θέμα που το θίγει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης. Πάμε στα σεληνιώτικα νέα. Τουρισμό στο Σέλινο. Η σεζόν καλά κρατεί. Περισσότεροι επισκέπτες, μικρότερος τζίρος. Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Ποποβαγγέλης, πολλή δουλειά, λίγα λεφτά. Πάμε στα ρεθεμιώτικα νέα. Άνοδος 8,4% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Χανίων το Σεπτέμβριο. Σε υψηλά επίπεδα η τουριστική κίνηση στην Κρήτη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Εδώ δεν λέει ότι είναι τα πορτοφόλια ισχνά. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Κρίσιμο στοίχημα η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο διεξάγεται για 2 μέρες στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικών στελεχών, ξενοδόχων και ανθρώπων της εστίασης. Μάλιστα. Για πάμε και στα λασιθιώτικα, πάμε και στην Ανατολή να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Λέει λοιπόν η Ανατολή, οι αυθαίρετες κατασκευές καταστημάτων στο παραλιακό μέτωπο. Ναι και οι αυθαίρετες κατασκευές καταστημάτων στο παραλιακό μέτωπο. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Στην υποαίρεση, λέει, επιβολή διοικητικών προστήμων στα 4 καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην παραλία της Πλάκας και διατηρούν αυθαίρετες πέργολες με τραπεζοκαθίσματα και άλλες κατασκευές επί Αγία Λου και παραλίας, τις οποίες με αντίστοιχα πρωτόκολλα η κτηματική υπηρεσία έχει κηρύξει κατά δαφιστέα αποφάσει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου. Να λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο έπρεπε να λέει κατά δαφιστέες οι αυθαίρετες κατασκευές καταστημάτων στο παραλιακό μέτωπο για να γίνει κατανοητό. Έτσι δεν είναι? Ξεχάσαν να βάλουν το κατεδαφιστές. Λοιπόν, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Φαντάζομαι εδώ θα μονοπολεί η Kimberly Guilfoyle και το πετρέλαιο, αυτό το 30% που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πυρακάκης, είναι νομίζω πάρα πολύ καλό μέτρο. 30% βέβαια εγώ δεν βάνω πετρέλαιο, γιατί δεν λειτουργεί ο καυστήρας, δεν βάζουν στη δική μου πολυκατοικία, αλλά για τους ανθρώπους και ειδικότερα εκεί που πιάνει πολύ κρύο είναι ό,τι καλύτερο. 30% σε σχέση με πέρυσι. Παραπάνω η επιδότηση για το πετρέλαιο, θέρμας. Είπαμε εδώ τα λέμε όλα, και τα καλά και τα κακά. Πάμε να δούμε αν επαληθευτούμε. Η Δημοκρατία λέει, μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομορτά. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle, χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Δεν ξέρω τι σχόλιο να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ξέρω ότι πονώ που έφυγε η Kimberly Guilfoyle, γιατί την αναφέραμε εδώ σχεδόν μέρα παραμέρα, γιατί ήτανε πολλές οι δραστηριότητές της παντού. Στα μπουζούκια πήγαινε, ναι. Κριτικά κέντρα πήγαινε. Εδώ στο στούντιο ήρθε. Φωτογραφία που έχω με την Guilfoyle, τι είναι? Α, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Επίδομα θέρμασης από 130 ευρώ έως 1560. Αύξηση 30% για 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους. Και δίπλα ακριβώς η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Να πω, ο ελεύθερος τύπος μας δικαιώνει σήμερα. Είπα ότι αυτά τα δύο θα είναι τα πρωτοσέλιδα στις περισσότερες εφημερίδες. Και χθες ήταν οι προσλήψεις. Την άλλη Τρίτη, πάλι Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε προσλήψεις. Πάμε στα νέα. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά το παρασκήνιο μιας έξωσης. Μάλιστα, και έχει τον Τραμπ από τη μια μεριά και την αγαπημένη Kimberly από την άλλη μεριά. Αυτή την εφημερίδα το μακελιό δεν τη διαβάζουμε, είναι συνειδητή επιλογή. Και πάμε στην Εστία. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στη ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο. Μάλιστα. Έχει δηλαδή και συνέχεια αυτή η παραπομπή, μας λέει η Εστία. Πάμε και στην Εσπρέσο.
στα άδυτα των Star Ελλάς. Το άγχος των κοριτσιών ενώπιος ενωπίο με την Κριτική Επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα Μάνα και η πολίτρια έκθεσης αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα. Εδώ καράβια χάνονται και η Εσπρέσο τρύπωσε στα παρασκήνια των Καλλιστείων. Μάλιστα. Και έχει τα κορίτσια εδώ με μαγιό που είναι έτοιμα να διαγωνιστούν στο διαγωνισμό ομορφιάς. Χρειάζονται και αυτά. Πάμε Πέτρο Βρουβάκη και Κώστα Περουλή στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Προβλέψεις λέει που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού το 2027. Τώρα του προσχεδίου είναι του προσχέδιου, το ίδιο κάνει, του 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση σε φάση επιβράδυνση στην ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027 172η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 26, 3,6 το 27 προβλέπει το ταμείο. Και άλλη μια είδηση στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συνταχτών. Κίμπερλι Τζιλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της, η άλλη έλεγε 339. Τούτη εδώ λέει 346. Καλά θα μου πεις και θα τα χαλάσουμε. Το θέμα είναι ότι έφυγε η γυναίκα τώρα τα υπόλοιπα. Αν έκατσε 339 μέρες ή 346, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Πάμε στην Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Τζιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μάλιστα, ποιος θα έρθει στην πρεσβεία, ποιος θα είναι τώρα ο επόμενος μετά την Κίμπερλι. Κίμπερλι πάντως δεν θα είναι. Λοιπόν, πάμε στην Κόντρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Το θέμα είναι, αν γίνει αυτό, θα ξεφύγει? Εδώ σε θέλω τώρα. Πάμε και στο Λευκό Οίκο της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Μάλιστα. Πάμε και στην εφημερίδα την επόμενη να δούμε ποια είναι. Α, είναι ο Ρίζοσπάστης που έχει πρώτο θέμα και τίτλο. Δεν πιστεύω να λέει και αυτός για την Τζιλφόιλ. Όχι. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Το λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Για να δούμε και το λόγο του Κώστα του Γκαβούνα που λέει αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αγγλία, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμασης. Μπράβο. Εδώ ξαναλέμε μπράβο γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Πάμε στην πολιτικά ενεργειακή κρίση. Κυριάκος Μητσοτάκης, το σχέδιο για δίχτυ προστασίας. Τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B. Και Κυριάκος Πιερακάκης, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμασης, απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση στο επίδομα θέρμασης κατά 30%. Και αριστερά πάνω-πάνω, ραγδαίες εξελίξεις. Η Κίμπερλι είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία. Για να δούμε τι λέει η επόμενη εφημερίδα που είναι, ποια είναι, πρέπει να μας την εμφανίσει, το Μανιφέστο, το αγαπημένο μας Μανιφέστο. Να δούμε και αυτό τι λέει. Λέει λοιπόν πρώτο hashtag στοχή, ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Βλάκας Gate. Α, αναφέρεται στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Πασόκ και του γραφιά του Αλέξη του Τσίπρα, πως τον λένε αυτό τον καρτερό, που είπε ότι είναι βλάκας, διερωτήθηκε αν είναι βλάκας ο πρόεδρος του Πασόκ και έχει ξεσπάσει μια κόντρα τώρα η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Άλλα είναι τα σπουδαία, δεν είναι αυτά που είπε ο καρτερός. Πας στο σούπερ μάρκετ και χάνεις το δρόμο, τίποτα άλλο. Αυτά μόνο τα ολίγα, γιατί τσισιχάθηκα πιο ούλους. Πάμε σε τραγούδι. Νίκος Σώπασης, Αποτυπώματα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: σπουδές. Όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Θιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
14: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
13: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
14: Στο ανέμο.
13: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισσο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια ίντερνετικά από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο. Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr
2: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και θα πάμε τώρα τη βόλτα μας και θα την ξεκινήσουμε αφού πούμε για μια ακόμη φορά ότι η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Παραρτήματος Αθηνών, του Ιδρύματος Ελευθέριος, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, τον κύριο Νίκο Σαρή, να πούμε δύο λόγια για δύο εκδηλώσεις που από ό,τι βλέπω σήμερα εδώ στην εφημερίδα Πατρίς έχουν γίνει και πρωτοσέλιδο και λέει δύο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής σε παραγωγή του Εθνικού Ιδρύματος για την επέτειο των 90 ετών από το θάνατό του. Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε μια διαταγή. Κύριε Σαρή, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας, κριτικούς και μη, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά από ό,τι ξέρω για το σταθμό σας, Αυστραλία, Γερμανία.
3: Ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες και στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Και θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για αυτές τις δύο παραστάσεις, τις δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής, τιμώντας τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη.
4: Ναι, και ήθελα στην αρχή να σας πω ότι η ώρα έναρξης της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα και όχι 8.30 όπως αρχικά έχει αναγραφεί και δημοσιεύεται.
3: Ναι, η εκδήλωση που η πρώτη εκδήλωση αυτή που είναι την ερχόμενη Κυριακή, σωστά, 18 Κυριακή, του Οκτώβρη.
4: 18, ναι. Όπως είπατε και εσείς, στα πλαίσια των παιδιακών εκδηλώσεων που διοργάνωσε και συνεχίζει να διοργανώνει το Ίδρυμα για τα 90 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ποιητικού, του ανθρώπου που διπλασίασε την Ελλάδα, του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, το Ίδρυμα διοργανώνει και παρουσιάζει δύο ξεχωριστές πραγματικά παιδιακές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Αλεξάνδρου Τριάντη.
3: Ναι.
4: Και ερχόμαστε στην πρώτη, η οποία θα γίνει αυτή την Κυριακή.
3: Να ξαναπούμε την ώρα.
4: 8 η ώρα.
3: Ναι, γιατί βλέπω εδώ στην εφημερίδα. Βλέπω εδώ, κύριε Σαρή. Βλέπω εδώ στην εφημερίδα Πατρίς και λέει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τίτλο Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε μία διαταγή. Ναι, ναι, είναι. Ναι, ναι, είναι κανονικότατα.
4: Ωραία. Να πω λοιπόν ότι στην προσωπικότητα και στο έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου η λαϊκή μουσά, η λαϊκή δημιουργία βρήκε πλούσιο πεδίο έμπνευσης.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό έχουμε λοιπόν ύμνους, θούρια, τριδικές ματινάδες, ριζίτικα, όλα αυτά θα ακουστούν στην παράσταση.
3: Ναι, στην εκδήλωση.
4: Τραγούδια των Βαλκανικών πολέμων,
3: ναι,
4: αλλά και της εποχής του εθνικού διχασμού, επιθεωρήσεις και οπερέτες, ακόμα και ρεμπέτικα που γράφτηκαν για το θάνατό του.
3: Ναι.
4: Τόσο σε τοπικό κριτικό, όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο. Η παράσταση αυτή, σε έρευνα και καλλιτεχνική επιμέλεια του γνωστού καθηγητή εθνομουσικολογίας, του κυρίου Λάμπρου Λιάβα.
3: Ναι.
4: Ο οποίος είναι σημαντικός καθηγητής πανεπιστημίου και ερευνητής, όπως ξέρετε, της παραδοσιακής μουσικής.
3: Ναι.
4: Να προσθέσω ότι είναι ευρύτατα γνωστός στο κοινό ως δημιουργός και παρουσιαστής της επιτυχημένης και πολύ και μακρόβιας εκπομπής της ΕΡΤ.
3: Ναι, ναι, μα είναι και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
4: Βέβαια, είναι καθηγητής.
3: Ναι, ναι.
4: Μαζί με τον στη μουσική παράσταση συμπράττει επίσης το μουσικό γνωστό σχήμα Polish Ensemble.
3: Ναι.
4: Και οι μουσικολόγοι τώρα είναι πολύ γνωστοί στο χώρο τους, ο κύριος
3: Αργύρης Κόκορης, ο Γιάννης Σονιάρχος, η Εμέλεια η Δαμανάκη, ο Κωστής ο Βελιγραντάκης.
4: Ο Βελιγραντάκης.
3: Ναι, ναι, τους λέμε όλους.
4: Αυτοί λοιπόν συμπράττουν και δράτουν, θα δράσουν την Κυριακή.
3: Μάλιστα.
4: Όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα ευρύ πεδίο από λαϊκούς ύμνους, φούριους, κριτικές μαντινάρες, θα ακουστούν πολλά.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Να αναφέρω μόνο ότι, και είναι πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου αυτό, ότι θα ακουστεί ο ίδιος το Ελευθέριος Βενιζέλος
3: στο ριζίτικο.
4: Σε ριζίτικα.
3: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε ξανακούσει τον Εθνάρχη να τραγουδάει, να τραγουδάει ριζίτικα και στα μνημόσυνά του και τα λοιπά. Πολλές φορές. Να πούμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει, δηλαδή τι χρειάζεται.
4: Ναι. Κοιτάξτε, μπορεί ηλεκτρονικά να βγάλει εισιτήριο.
3: Ναι.
4: Τα εισιτήρια, να πω, είναι σε πολύ
3: συμβολική τιμή, 5 ευρώ, ναι, εντάξει.
4: Θα μπορούσα τιμές.
3: Ναι.
4: 15-10 ευρώ, και όσοι είναι πάνω από 65 χρονών θα πληρώσουν 5 μόνο ευρώ.
3: 5 ευρώ, ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Αυτά όσον αφορά
3: την πρώτη εκδήλωση.
4: Και ήθελα να απλά, για να πω δύο λογάκια παραπάνω για αυτά που θα ακουστούν,
3: ναι,
4: την Κυριακή, από όπερα του βαπτιστικού του Θεόφραστου Σακελαρίδη, Ψηλά στο Μέτωπο, ξέρετε.
3: Ναι.
4: Θα έχει από την επιθεώρηση Πολεμικά Παναθήνια του 1913, ποντιακά τραγούδια.
3: Ναι.
4: Το Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε μια διαταγή.
3: Ναι, ναι,
4: που
3: ναι.
4: Είναι Καρσιλαμά τη Μικρά Ασία.
3: Ναι, ναι, που το έχουμε και τίτλο και σε εφημερίδες.
4: Για το Βενιζέλο.
3: Μάλιστα.
4: Για την απελευθέρωση των Ιαρανίνων.
3: Μάλιστα.
4: Τη Σμύρνη Εμβατήρια. Θούριο του Βενιζέλου. Το περίφημο τη Αμήνη στα παιδιά.
3: Ναι.
4: Και βέβαια, για το θάνατο του Βενιζέλου υπάρχουν τρία ρεμπέτικα που θα ακουστούν, τα οποία γράφηκαν εκείνη την εποχή.
3: Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και αυτά τα τρία ρεμπέτικα.
4: Είναι
3: που λέτε
4: το ρεπερτόριο.
3: Και όλα, ναι, όλα όσα μας είπατε, και νομίζω τα είπατε όλα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να παρευρεθούμε την ερχόμενη Κυριακή στις 8 το βράδυ, πώς το λέμε,
4: στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Στο Μέγαρο Μουσικής, είδες, το μπλέκω με το Πολεμικό Μουσείο. Στο Μέγαρο Μουσικής, λοιπόν, που θα γίνουν αυτοί, θα γίνει αυτή η εκδήλωση, τιμώντας τα 90 χρόνια του Εθνάρχη. Είπαμε.
4: Άρα, στις 15 Νοεμβρίου είναι.
3: Έχουμε τη δεύτερη παράσταση. Θα ήθελα να σας πω ότι 2-3 μέρες πριν τη 15 Νοεμβρίου, να πούμε δύο πράγματα και για αυτή τη δεύτερη εκδήλωση. Γιατί αν τα πούμε τώρα θα τα ξεχάσει ο κόσμος μέχρι τότε με την καθημερινότητα που ζούμε. Σωστά?
4: Ναι. Απλά να ξέρει από τώρα ότι
3: ναι,
4: το συγκρότημα που έχουμε, το μουσικό σύνολο, το Vamos Ensemble,
3: ναι,
4: το οποίο έχει ξεκινήσει από το Βάμο του Αποχρόνου στα,
3: ναι,
4: Χανιά, είναι ιδιαίτερα αγαπητό και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εντελώς δικό του αναγνωρίσιμο ήχο,
3: ναι,
4: και συνδυάζει τα όργανα μιας συμφωνικής αρχίστρας με τερόκλητα μουσικά είδη.
3: Μάλιστα.
4: Επίσης είναι πολύ...
3: Ναι, θα πούμε πολύ περισσότερα για τη δεύτερη εκδήλωση στις 13 του Νοέμβρη. Δεν ξέρω αν πέφτει, πώς πέφτει Σαββατοκύριακο, δεν νομίζω. Οπότε 2-3 μέρες πριν την εκδήλωση θα βγούμε να πούμε ορισμένα πράγματα, όπως μας είπατε και τώρα και μας ενημερώσατε. Και κυρίως ήθελα να ακούσω για τα εισιτήρια, πώς μπορεί να πάει κάποιος να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση.
4: Μια μισή ώρα πριν την παράσταση μπορεί να πάει να βγάλει εισιτήρια.
3: Και στο ταμείο, και στο ταμείο του Μεγάρου, έτσι δεν είναι?
4: Το ταμείο του Μεγάρου μόνο, επειδή από ό,τι ξέρω υπάρχει σχετική ζήτηση,
3: ναι,
4: αλλά είναι πανεύκολο, πρέπει να ενδιαφερθεί έγκαιρα,
3: ναι, ναι.
4: Και βέβαια αν μπορεί με κάποιο γνωστό συγγενή του, φίλο του, που μπορεί να βγάζει ηλεκτρονικά τα εισιτήρια,
3: ναι,
4: είναι η καλύτερη λύση.
3: Ναι, ναι, μα τώρα όλοι ηλεκτρονικά τα βγάζουν, κύριε Σαρή. Γιατί είναι οι νέοι που τα ξέρουν αυτά, επί τόπου μπαίνουν, τα βγάζουν και τελειώνουν.
4: Μόνο να πω το εξής,
3: ναι,
4: για τη δεύτερη παράσταση, είπαμε θα τα ξαναπούμε,
3: ναι,
4: αλλά στις 15 Νοεμβρίου είναι Κυριακή,
3: ναι,
4: και είναι και οι αρχαιρεσίες, οι εκλογές της Παγκρίτιας Ένωσης.
3: Οι εκλογές είναι την ημέρα, 8 το βράδυ θα έχουν τελειώσει οι εκλογές, θα έχει βγει ο πρόεδρος. Οπότε,
4: καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
3: Ναι, ναι, όλα θα είναι...
4: Από πολλούς έχω ακούσει, ναι, θα έρθουμε στην πρώτη παράσταση, πολύ ωραία και η δεύτερη, αλλά είναι οι εκλογές.
3: Μα οι εκλογές 7 η ώρα, είπατε, 7 η ώρα κλείνουν οι κάλπες, 7 η ώρα κλείνουν οι κάλπες, οπότε μετά έχουμε όλη την ευκαιρία.
4: Τον νέο πρόεδρο τον μάθουν αργά, ξέρω πώς.
3: Ναι, εντάξει, δεν θα περιμένουν να μάθουν τον πρόεδρο, θα τα ακούσουν την άλλη μέρα από εδώ, θα το πούμε εμείς από εδώ, από την εκπομπή, οπότε εντάξει. Όλα καλά και όλα ωραία.
4: Ήθελα να πω, τελειώνοντας εγώ, αν,
3: ναι, πείτε,
4: μπορώ,
3: πείτε,
4: να πω, η παρουσία μουσικές αυτές εκδηλώσεις των φίλων του Ιδρύματος, αλλά όλων αυτών που θυμούνται και τιμούν το Μεγάλο Εθνάρχη, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για το Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί όταν βρίσκουν...
4: Από το παράρτημά μας της Αττικής έχουν ενημερωθεί με μήνυμα email όλα τα κριτικά σωματεία και οι σύλλογοι του Λεκανοπηδίου και θα παρακαλούσα τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια για την όσο το δυνατόν ευρεία κοινοποίηση των εκδηλώσεων μας, τόσο στα μέλη τους όσο και στους συγγενείς και στους φίλους τους.
3: Βεβαίως, και εμείς θα το λέμε από εδώ κάθε μέρα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή και θεωρώ ότι η εκδήλωση θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε αρμόζει στον Εθνάρχη. Πρέπει να πάμε όλοι γιατί είναι μια παράσταση τιμή στη μνήμη του. Οπότε
4: έχετε
3: δεν πρέπει
4: δίκιο
3: να λείπει κανείς.
4: Και σας ενημερώνω ότι από το Ίδρυμα θα σας αποσταλούν για να διαθέσετε τρεις διπλές προσκλήσεις.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία, εντάξει.
4: Ναι, και μπορείτε να διαθέσετε.
3: Να τις διαθέσουμε στους ακροατές μας, ναι, τρεις διπλές προσκλήσεις, λοιπόν. Μόλις έρθουν θα το πούμε για να και οι πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο και θα ενδιαφέρονται να πάνε, θα τους τις δώσουμε. Κύριε Σαρή, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είσαστε πολύ κατατοπιστικός, μας τα είπατε κανονικότατα όλα, οπότε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα καλά, όλα θα πάνε καλά.
4: Εμείς θα σας ευχαριστούμε. Άλλη φορά θα πούμε για το μερικά ενημερωτικά για το,
3: για το ίδρυμα,
4: για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Μελετών Ελευθέριος Δενιζέλος.
3: Βεβαίως, βεβαίως, στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε και σας ευχαριστώ και πάλι.
4: Είναι, όπως ξέρετε, ένας κεντρικός θεσμό για το συντονισμό της έρευνας και της μελέτης γύρω από το έργο, τη ζωή και την εποχή του κορυφαίου αυτού Έλληνα πολιτικού.
3: Είναι σημείο αναφοράς για τον Εθνάρχη. Αυτό τα λέει όλα.
4: Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα.
3: Να είστε καλά.
4: Αλίμονο,
3: αλίμονο. Λοιπόν, είναι υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
14: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
15: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες, από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη.

0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Καλημέρα και στην Αλίκη. Αλλά μου είπε η Αρισμαροβιτσόβερεγκα που είσαι στο τηλέφωνο ότι δεν ήρθε σήμερα.
0: Δεν θα έρθετε κάθε δεύτερη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Δουλεύει 2-3 δουλειές δουλεύει και αυτή για να τα βγάλει πέρα. Άστα Γιώργη, είμαστε. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δεν μοιάζει, δεν μοιάζει στους σιβαρίτες.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπως δεν μοιάζει και εσύ και δεν μοιάζω και εγώ. Για πρέπει να δουλέψουμε.
0: Εσύ πιο πολύ, ναι. Εσύ που δεν το βάνεις κάτω. με τίποτα. Με τίποτα.
1: Τι ισχύει για τους σιβαρίτες, Γιώργο.
0: Για πες μου.
1: Καταρχήν η Σίβαρης ήταν μια πόλη στην κάτω Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ήταν αρχαία επικία ελληνική.
0: Mm-hmm.
1: Με πολύ πολιτισμό, δυνατή πόλη. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά οι άνθρωποι ζούσαν σε αυτό που έλεγαν σιβαρητισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η χαρακτηριστική ιδιότητα των κατοίκων να είναι μαλθακοί,
0: ναι.
1: Να είναι
0: ψιλοντεμπέλιδες.
1: Ναι, και ναι. Να είναι άνθρωποι της καλοπέρασης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάσου ότι ας φάξανε λέει τσιπετινούς.
0: Ναι.
1: Όλους τους πετινούς,
0: ναι.
1: Για να μην τους ξυπνούν.
0: Να μην τους ξυπνούν το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κι αν είναι είδηση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κυκλοφορούσαν, Γιώργο, ένα ανέκδοτο ότι κάποιος, μάλιστα λένε και το όνομά του, ένας κάτοικος της πόλης, έλεγε σε ένα φίλο του ότι δεν μπόρεσα, λέει, να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα γιατί κοιμόμουν πάνω σε ροδόφυλλα.
0: Ναι.
1: Που μου είχε ετοιμάσει, λέει, ο δούλος μου, και ένα από αυτά, λέει, το πατέρα μου ήταν διπλωμένο και με έκοβε και δεν με άφηνε να κοιμηθώ.
0: Το ροδόφυλλο. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
1: Και μετά από 2.500 χρόνια,
0: ναι.
1: Ο Καζαντζάκης πάτησε, Γιώργο, πάνω σε αυτό το ανέκδοτο,
0: ναι.
1: Και έγραψε στις σπασμένες ψυχές, σαν από τα πρώτα του βιβλία,
0: ναι.
1: Μη διακόφτης, λέει, τη μακάρια γαλήνη της ψυχής που κοιμάται πάνω στα απαλά
0: ροδόφυλλα.
1: Και αντίπλωτα ροδόφυλλα της αμάθειας και της προστιτιάς. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς το έλεγε Γιώργος Σοκράτης, μου το είπε μια μέρα ο Ζαχάρης ο Παπαδάκης.
0: Ο Σοκράτης τι έλεγε.
1: Οι κακές εποχές, λέει.
0: Mm-hmm.
1: Άκου, θα το μάθεις να το λες. Οι κακές,
0: ναι.
1: Εποχές κάνουνε καλούς άντρες.
0: Οι κακές εποχές κάνουνε καλούς άντρες.
1: Καλούς άντρες. Ναι. Οι καλοί άντρες κάνουνε καλές εποχές.
0: Ναι.
1: Και οι καλές εποχές, Γιώργη, κάνουνε κακούς άντρες.
0: Όπα. Όπα.
1: Είναι αυτό που έχουμε πάθει σήμερα εμείς.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή, στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Το ίδιο βέβαια γίνεται παντού,
0: ναι.
1: Αλλά ειδικά εμάς το έχουν παρακάνει. Τώρα τελευταία, Γιώργο, έπιασε και στην Κρήτη. Αυτό που πρέπει να μας αφυπνίσει, που κάνει η νεολαία μας,
0: ναι.
1: Και τα σχολιά και τις γονείς και τις οικογένειες, τα πανεπιστήμια και την εκκλησία και την αυτοδιοίκηση και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Βλέπει σήμερα, Γιώργο, 12χρονα και χτυπούν τους συμμαθητές τους. Και όχι μόνο τους χτυπούν.
0: Η βία των ανηλίκων.
1: Ναι, ανεβάζουν και στο διαδίκτυο την παλικαριά.
0: Μα γι' αυτό το κάνουν. Όλα τα κακά, Γιώργη, σε αυτή την ηλικία, το λέω πάρα πολύ καιρό, οφείλονται στην εξέλιξη, στα κινητά, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ίντερνετ. Όλα αυτά, δηλαδή, τσακώνονται επίτηδες για να κατασβολώσει το ένα τ' άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: για να το αναρτήσουν, λέει, να δούνε πόσα like θα πάρουν.
1: Μπράβο.
0: Αλλά ναι, δηλαδή αυτό είναι, ρε παιδιά.
1: Είναι και 14 χρόνια, Γιώργο, που έχουν πάει στο χασίς. Είναι, ναι. Και 17 χρόνια που πουλούν ναρκωτικά.
0: Ναι, ναι, που είναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: 20,
0: ναι,
1: χρόνια, ναι. Που αυτή την ώρα είναι ηγέτες σε εγκληματικές οργανώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλα αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν είναι ξένα, δεν είναι λαθρομετανάστες, είναι τα παιδιά μας.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το λέγανε από πολύ καιρό, αλλά τα άκουσα χθες προχθές, ότι επιτέλους από 1η, λέει, του Γενάρη θα απαγορευτεί η χρήση των κινητών, των τάμπλετ και τα λοιπά, όλα αυτά τα ψυχοφθόρα σε παιδιά κάτω από 15 ετών.
1: Ήδη κάποιες χώρες το έχουν εφαρμόσει.
0: Ναι, μα δεν γίνεται αλλιώς, Γιώργη. Τα παιδιά θα κουζουλαθούν τελείως. Θα καεί ο εγκέφαλός τους. Όταν βλέπεις, εγώ βλέπω από τα δικά μου παιδιά εκεί, δηλαδή από το

0: περιβάλλον. Που μπαρκάρουν το παιδί με ένα κινητό σε μια γωνία και άστο εκεί όλη μέρα. Αυτό δεν κουνεί από εκεί.
1: Ρε, εγώ δεν βλέπω τα παιδιά μόνο. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου που πολλές φορές ξεχνιέμαι και με τις ώρες κάθομαι και ξανοίγω και εγώ στο τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Και δεν ξανοίγω τις κοπελιές που περνούν έτσι όμορφες.
0: Ναι, γιατί δεν πολυθωρείς καλά, δά, γι' αυτό δεν τις ξανοίγεις, για να μην αληθωρίζεις, κατάλαβες.
1: Που είδα μια φορά μια βελουδογλυκοχύλα και μπαμπακολέμα και την έδειξα του Βάρδα, του Γιάννη. Και ξάνοιξε, του λέω, Γιάννη. Και μου λέει, για να τη δει καλόγερος, ράσα δεν ξαναβάνει. Με το βασιλικό σταυτί θα βγαίνει στο μεϊντάνι.
0: Όπα, είπα, λέω. Κι ολόστραβος να είναι κι ανίσο, δεν περνά από μπρος του, λέει. Στα μάτια του προσώπου του ξαναθωρεί το φως του. Και μια τέτοια που λες, μια υπέροχη, και σε ευχαριστώ που μου τη σύστησες, είναι η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη που λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλημέρα και στον κύριο Βιτόρο, δύο αετούς της Κρήτης μας. Αετούς μας, σε λέει. Λες και πετούμε ψηλά.
1: Είναι από την Ήβρη, το έμαθα.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα και χάρηκα ιδιαίτερα. Και χαίρομαι γιατί έχει καλά θεμέλια γύρω από τη μαντινάδα.
0: Πολύ γράφει καλά. Πολύ ωραίες μαντινάδες στη δικιά μας, έτσι, στο δικό μας στυλ. Δηλαδή δεν ξεφεύγει. Γιατί είναι και άλλοι που γράφουν, ξέρω εγώ, αλλά είναι λίγο έτσι, πώς τα λέγει ο συγχωρεμένος ο Καυκαλάς, έλεγε ότι είναι 15 σύλλαβα, λέει, δεν είναι κριτική μαντινάδα, είναι ένα 15 σύλλαβο. Τέλος πάντων, όλα καλά και όλα ωραία, δεν μου πες αν ευρέχει στο Κυπαρίσι.
1: Λοιπόν, μέχρι πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, Γιώργο,
0: ναι.
1: Μέχρι πριν ξεκινήσουμε, ο καιρός ήταν ήρεμος.
0: Ναι.
1: Χθες βράδυ έκανε μια καλή ομπρά,
0: ναι,
1: γύρω στις 9-10 η ώρα, μετά σταμάτησε. Όλη, ναι, νύχτα είχαμε ησυχία.
0: Και όταν λες καλή, εννοείς ποτιστικό νερό, όχι καταιγίδα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Και τώρα, και τώρα.
1: Τώρα λοιπόν, τώρα ανέβηκα πάνω στο γραφιάκι, έχω, ναι, ένα παραθύρι και βλέπω μέχρι το Ηράκλειο κάτω.
0: Μπράβο.
1: Και ερχόταν μια μπόρα και αυτή την ώρα έχει φτάσει απάνω. Δυνατή μπόρα και θα τρέξει νερό καλό. Θα πρέπει, Γιώργο, να σου πω ότι είμαστε πανευτυχείς. Δεν μας άφησε βέβαια οι καταστροφές που έγιναν.
0: Ναι.
1: Δεν μας αφήσανε να χαρούμε το νερό που ήρθε πριν μερικές ημέρες.
0: Μπράβο, μπράβο. Που ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά αυτά που έτσι όπως το έκαμε, είπαμε και μόνο-μόνο. Ναι, ναι. Και μόνο-μόνο.
1: Αλλά ευτυχώς όμως που οδηγούνταν τα νερά,
0: ναι,
1: στο φράγμα.
0: Ναι.
1: Εμπαίνανε, Γιώργο, 53.000, λέει, κυβικά την ώρα.
0: Και μπήκαν 25 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα από Σελέμη. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι υπερπλήρες.
1: Όχι, το τετραήμερο μπήκαν περίπου 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι το 70% είναι γεμάτο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τέλος, βέβαια, τη σεζόν
0: θα ξεχυλήσει.
1: Θα
0: ξεχυλήσει, Γιώργη μου, ναι.
1: Αλλά θέλει μετά προσοχή να μας κρατήσει 2-3 χρόνια. Που να μην έχουμε το άγχος, θα έχουμε νερό να πιούμε ή θα πιούμε.
0: Θυμάστε τι λέγαμε πέρυσι τέτοιο καιρό, ότι να κάνουμε, πώς τη λένε, δέηση για να βρέξει ο Θεός, γιατί εντάξει, είχαν ξεραθεί τα πάντα. Έπαιρνα το λαμπράκι στο Σημάλες Ιεράπετρας και μου λέει, ξεραθήκαν όλα. Ούτε οι αγκινίδες, μου λέει, δεν βγήκανε. Εξεράθηκε ο κόσμος. Και τώρα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, αλλά να που λέμε καμιά φορά, Γιώργη, το λέμε και εμείς από εδώ για τις υποδομές, πρέπει όλα αυτά τα νερά να μην χάνονται, να μην πηγαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρχουν φράγματα, να τα αποθηκεύουν και για ποτιστικό και για πόσιμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά δυστυχώς.
1: Είχα κάνει, Γιώργο, ένα ταξίδι στην Κύπρο και με εντυπωσιάστηκα με τα απλά φράγματα που έχουν κάνει,
0: ναι,
1: και κρατούν όλα τα νερά από τις βροχές. Μόνο εδώ στο Δήμο μου, όταν ήμουν δήμαρχος, Γιώργο,
0: ναι,
1: είχαμε, ας το πούμε, θεσμοθετημένα, είχαν μπει έτσι σε φάση υλοποίησης 7 φράγματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανείς τίποτα, όπως δεν έκανα κι εγώ εκείνο τον καιρό.
0: Ναι.
1: Αλλά εάν είχαν γίνει αυτά τα φράγματα, θα είχαμε νερό να ποτίζουν οι αγρότες μας.
0: Ναι.
1: Και εδώ στο Κυπαρίσι, σου έχω ξαναπεί, ότι αν είχαμε νερό να δίνουμε στους αγρότες, επειδή έχουν την τεχνογνωσία και το μικροκλίμα είναι ό,τι πρέπει να παράξουν στα φύλλα, θα ήταν όλοι πλούσιοι.
0: Και υπάρχουν και τα μπέλια. Υπάρχουν και τα μπέλια.
1: Βέβαια, διότι δίνεις ένα στα φύλλα και είναι 1,5 κιλό και σου δίνει κοντά 1,5-2 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υπόθεση.
0: Όπως το λες, και ξέρεις τι μ' άρεσε από όλο αυτό που είπες το τελευταίο. Δεν έκαμε νεκιανίσμα, δεν έκαμα κι εγώ. Δηλαδή, αυτό Γιώργη δεν το λένε πολλοί. Όλοι λένε δεν έκαμε νεκιανίσμα πράγμα. Δηλαδή, βγάλουν τον απατόν τον απόξω.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σου πω ότι συγκριτικά βέβαια, μόνο που έγινε η επιστροφή των νερών του βιολογικού καθαρισμού, ένα έργο που είχε ξεκινήσει ο παλιός δήμαρχος και που το τέλειωσα εγώ τότε, πήραμε τα νερά του βιολογικού καθαρισμού και ερχόταν από το Ηράκλειο προς τα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβες. Τώρα ποτίζουν με αυτά τα νερά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν βέβαια να το ρίξουν πάνω στα φύλλα, να το κατεωνίσουν,
0: ναι,
1: γιατί είναι τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερό. Αλλά το ποτίζουν και τα δέντρα και τη ρίζα στο αμπέλι και παράγει ωραιότατα πράγματα για να φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Τα προϊόντα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Σε ζάλισα, ρε Γιώργο.
0: Όχι, δεν με ζάλισες, δεν με ζάλισες και με τσελίες. Γιατί έχουμε κάποιες τσελίες κάτω και μου έχει στο Μιλοπόταμο και μου έχει πει ο αδερφός μου ότι φέτος δεν έχουν καθόλου. Και όλοι οι άλλοι λένε ότι έχουν βεντέμα, λέει. Ότι υπάρχει μεγάλη βεντέμα φέτος.
1: Λοιπόν, εάν δεις τις ελιές, έχει στο λόγο μου, είναι ως σαν τις κοπελιές αυτή την ώρα.
0: Σαν τζόμορφες κοπελιές.
1: Ναι, διότι με το νερό εξεπληθήκανε, χοντρίνανε,
0: ναι,
1: γίνανε και τις εθωρίστη ρόγκες και κοντεύει να σκάσουν.
0: Θα λαδώσουνε τώρα, δηλαδή, πραγματικά είναι, ναι, το λάδι. Κι όμως, Γιώργη μου, έχει 3,5 ευρώ, λέει το λάδι.
1: 3,5 ευρώ.
0: 3,5 ευρώ.
1: Εάν κρατιόταν Γιώργο εκεί, να κρατηθεί εκεί και να πάει στο τεσάρι,
0: ναι,
1: έστω τουλάχιστον να πληρώνουν τα έξοδα.
0: Μα,
1: γιατί τώρα
0: αυτό έχει, λέμε, αυτό λέμε,
1: το έχει φτάσει Γιώργο τώρα 50-60 ευρώ.
0: 80, ναι, 80 και δεν βρίνεις κιόλας. Και δεν βρίνεις κιόλας. Αυτό μου λέγε σου λέει ο αδερφός μου, λέει να βάλω 3 εργάτες να τις ραβδίσουν αυτές. Δεν φτάνουν τα λεφτά να τις πληρώσω. Οπότε δεν τις ρίχνω καθόλου αφού δεν έχουν.
1: Έχω μπροστά μου. Επειδή
0: ναι,
1: σε ζάλισα, έχω μπροστά μου τρεις,
0: ναι,
1: βατινάδες.
0: Μπράβο.
1: Από το Βυζάρι και θα σου τσιπώ.
0: Λοιπόν, πέμουτσι, και αν είναι καμιά και ταιριάζει, μπορεί να απαντήσω στη Μαντινάδα. Όχι σε ένα, στη Μαντινάδα. Πάμε.
1: Λοιπόν, έλεγε ο Μακαρίτης ο Μικέλης.
0: Ναι.
1: Ένα μολύβι και χαρτί μου βάλετε στον τάφο, κι ίσως αξιωθώ και κιά ό,τι αγαπώ να γράφω.
0: Οπα.
1: Καλά να τα τυλίξετε μέσα στη ζελατίνη, για να μην μπαίνει το νερό και ό,τι γράφω σβήνει. Και όταν θα με ξεθάψουνε, ίσως να δουν να γράφω για ποια αγάπη στον καημό κατέβηκα στον τάφο.
0: Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το απόγευμα 5 με 7 θα είμαστε εδώ στο Crete FM. Για να ακούσουμε Γιώργο Βιτόρο.
1: Το απόγευμα, ναι, έχω τον Κυριάκο τον Καραγιώργη.
0: Α, το Μαντιναδολόγο, το Μαντιναδολόγο, τον περίφημο. Τον αδερφό του Λαγουτιέρη, του Γιώργη. Ναι.
1: Και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του μαραθωνίου που γίνεται στο Αρκαλοχώρι.
0: Μπράβο.
1: Θα μας πει φέτο, ήταν αγκαλιά με την Πατουλίδου, με όλους που ήρθανε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: 6.000 κόσμο, Γιώργο.
0: Μπράβο, οπότε θα σε ακούσουμε 5 με 7 απόψε.
1: Απόψε.
0: Έγινε, Γιώργη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Γεια.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: στιγμές, όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
7: Στη Μαραθώνος και Χελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
6: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
7: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
13: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Ο Παΐπα Λέω.
1: Και τώρα μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
2: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη Μαρίνα Τιγκακλή που μας είπε τα βασανά μου από τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον υπηρέτη. Πώς λέμε τον υπηρέτη στην κριτική διάλεκτο. Και πάμε τώρα στην Κρήτη μας. Πάμε στο Μυλοπόταμο, πάμε στο δεύτερο χωριό μου, το Πέραμα, να συναντήσουμε τη λυκειάρχη του Λυκείου Περάματος, την κυρία Στέλλα Πιθαρούλιου, και την καθηγήτρια των Αγγλικών και των Γαλλικών, την Ελένη τη Γέρο Μουσταλάκη, γιατί κάτι έγινε εκεί στο Λύκειο και μας το πληροφόρησε ο ανταποκριτής μας στο Μυλοπόταμο, ο καλός φίλος, ο Γιάννης ο Ιωάννου, που μας κάνει αυτή τη χαρά να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ. Κυρία Πιθαρούλιου, κυρία Λυκειάρχης, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα από το Λύκειο Μυλοποτάμου. Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, βρέχει τώρα στο Μυλοποτάμο, βρέχει στο Πέραμα.
3: Βρέχει, ναι, από χθες.
2: Μάλιστα, από χθες. Εντάξει, να βρέχει, αλλά να βρέχει ανθρωπινά που λέμε εμείς, όχι να τα πάρει πάλι όλα, μην αφήσει τίποτα όρθιο.
3: Βρέχει ποτιστικά, μια χαρά.
2: Ποτιστικά, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω, να πούμε πρώτα δύο λόγια με εσάς και μετά με την κυρία Γερομουσταλάκη, ό,τι μου πείτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να μου πείτε πώς προέκυψε αυτή, τι ακριβώς θα ακούσουμε από εσάς που έλαβε μέρος στο λύκειό σας, στο Γενικό Λύκειο Μυλοποτάμου.
3: Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει να πούμε καταρχάς είναι ότι στο Λύκειο Μυλοποτάμου,
2: ναι,
3: Γενικό Λύκειο Περάματος Μυλοποτάμου είναι ο
2: Λύκειος, ναι, ναι,
3: αυτό που μας ενδιαφέρει είναι βασικά τα παιδιά να έχουν δυνατότητες να μπορούν να βγουν στο εξωτερικό, να μπορούν να τις δυνατότητες τους να τις αξιοποιούν και να μην είναι...
2: περιορισμένη σε βέλγια, δηλαδή να είναι μόνο εκεί.
3: Ναι, ναι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν τα παιδιά να έχουν όλες τις ευκαιρίες που έχουν και τα παιδιά της πόλης. Αυτό το έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής με την κυρία Γερομουσταλάκη που παρακολουθεί τα Εράσμους,
2: ναι,
3: και έχει εξασφαλίσει ένα πρόγραμμα που βγάζει περίπου 20 παιδιά το χρόνο στο εξωτερικό.
2: Ναι.
3: Είναι υπεύθυνη λοιπόν η κυρία Γερομουσταλάκη για να σας μιλήσει για το Mood Court της Ρουμανίας,
2: ναι,
3: το οποίο έλαβε χώρα στη Ρουμανία τέλος του Σεπτέμβρη,
2: ναι,
3: και αρχές του Οκτώβρη.
2: Μάλιστα, πρόσφατο είναι δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι πρόσφατο.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί λοιπόν είχαμε μια διάκριση, τιμητική διάκριση.
2: Μπράβο.
3: Εκτελετικής παρουσίασης για τα παιδιά μας που ήταν τρία παιδιά από τη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου,
2: ναι,
3: του Λυκείου Περάματος, και ήταν επίσης και δύο απόφοιτοι περσινοί μαθητές,
2: ναι,
3: δηλαδή, που είναι όμως πολύ δυνατά παιδιά,
2: ναι,
3: και ο Ματιακάκης ο Γιώργος και ο Ντένις ο Κολάροφ.
2: Mm-hmm.
3: Και τι άλλο να σας πω,
2: και πήραν το βραβείο με λίγα λόγια.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή, ιδιαίτερη τιμή και για το σχολείο σας και για το Πέραμα και για το Μυλοπόταμο ολόκληρο και για τον Ομορεθύμιος, γιατί ακουστήκαμε παντού. Ακουστήκαμε
3: και
2: παντού.
3: Και γενικότερα για την Ελλάδα, γιατί αυτή
2: και για την Ελλάδα
3: ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν και διαγωνίστηκαν παιδιά από την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Και φανταστείτε ότι διαγωνίστηκαν με χώρες πολύ δυνατές,
2: ναι, σωστά,
3: διεθνώς.
2: Με Γερμανίες, με Γαλλίες και τα λοιπά και τα λοιπά, βέβαια.
3: Παρότι, ναι, παρότι ήταν ευρωπαϊκό το πρόγραμμα, είχε συμμετοχές και από την υπόλοιπη, από τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Α, δεν ήταν μόνο Ευρωπαίοι. Ήταν
3: διεθνές το πρόγραμμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να πάρω την κυρία Γέρο Μουσταλάκη για να μας πει.
3: Σας ευχαριστώ για την τιμή.
2: Να είστε καλά, είναι τιμή για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πιθαρούλη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Ακούγονται.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Ελένη, αγαπητή κυρία Γερομουσταλάκη, τι κάνετε σήμερα, όλα καλά?
4: Καλημέρα σας, όλα καλά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά και να πω ότι μιλάμε ενικό. Λέω Ελένη, λες Γιώργο, και να πω ότι είσαι καθηγήτρια των Αγγλικών και των Γαλλικών στο, ναι, Γενικό Λύκειο Περάματος Μυλοποτάμου, σωστά?
4: Μάλιστα.
2: Και είσαι και υπεύθυνη του προγράμματος Εράσμους.
4: Των ευρωπαϊκών προγραμμάτων γενικά.
2: Μπράβο, όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων λοιπόν. Και για πρώτη φορά το δικό σας λύκειο πήγε, και όχι μόνο πήγε, αλλά τα πήρε όλα και έφυγε από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε.
4: Λοιπόν, χαιρόμαστε που θα ακουστεί από τα Εζιανά μια σπουδαία ιστορική είδηση για την Κρήτη και την ελληνική εκπαίδευση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο, το Γενικό Λύκειο Περάματος Μελοποτάμου, συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης Moot Court Europe 2026. Mm-hmm. Οι μαθήτριές μας, η Βικτόρια Ανέφαλο από την Τρίτη Λυκείου, η Χρυσή Κλάδου και η Αμαλία Λαδιανού από τη Β' Λυκείου, αλλά και δύο απόφοιτοι μας, Ντένισλαβ Κολάροφ και ο Γιώργος Ματσεακάκης,
2: mm-hmm.
4: ανταγωνίστηκαν κορυφαία ευρωπαϊκά σχολεία.
2: Μπράβο.
4: Και όχι μόνο.
2: Μπράβο,
4: κατάφεραν να κερδίσουν το τιμητικό βραβείο Excellent Presentation Style, τιμητικό βραβείο εξαιρετικής παρουσίασης για την καθηλωτική τους παρουσία, τερματίζοντας την άκρος τιμητική ένατη θέση σε όλη την Ευρώπη.
2: Μπράβο.
4: Την πρώτη θέση να σημειώσω ότι την πήρε η Ζιμπάμπουε από την Αφρική.
2: Ναι.
3: Η οποία νίκησε τη Γαλλία όμως.
4: Η οποία νίκησε τη Γαλλία.
2: Μάλιστα. Πω. Η Ζιμπάμπουε.
4: Η Ζιμπάμπουε, ναι, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη χώρα.
2: Αυτό είναι έκπληξη, δηλαδή το outsider νίκησε το φαβορί, φαντάζομαι.
4: Ναι,
2: έτσι πάει.
4: Έτσι,
2: μάλιστα.
4: Έτσι.
2: Για να το πάμε λοιπόν, με ποδοσφαιρικούς όρους, ναι.
4: Ναι, να το. Λοιπόν, στην ουσία ένας αγώνας ήταν. Είχαμε ημιτελικό, είχαμε τελικό. Λοιπόν, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το Moot Court είναι ένας απαιτητικός διεθνής διαγωνισμός προσομοίωσης δίκης για μαθητές λυκείου, ο οποίος φέτος έκλεισε 8 χρόνια ζωής.
2: Ναι.
4: Είναι μια σπουδαία διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ολλανδίας στη Ρουμανία,
2: ναι.
4: και διοργανώνεται από τρεις φορείς: το Ίδρυμα Netherlands Romania στη Χάγη, σε συνεργασία με το Εθνικό Παιδαγωγικό Κολέγιο Carol One, και το Justice Resource Center, δηλαδή το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης για τη Δικαιοσύνη στη Νέα Υόρκη.
2: Μάλιστα.
4: Το ταξίδι μας έγινε στο Κάμπουλου Μάσελ της Ρουμανίας από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.
2: Ναι.
4: Εγώ, η Ελένη Γερομουσταλάκη, καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών, ήμουν η συνοδός εκπαιδευτικός, group leader.
2: Ναι.
4: Το πιο συγκινητικό όμως και αυτό που δείχνει το δέστημα του σχολείου μας είναι ότι στην αποστολή συμμετείχαν δύο απόφοιτοι μαθητές μας.
2: Ναι,
4: ο Ντένις Λαυκολάρου περισσυνή και ο Γιώργος Ματσεακάκης.
2: Περισσυνοί μαθητές.
4: Περισσυνοί μαθητές, ναι. ναι. Επέστρεψαν για να στηρίξουν με την εμπειρία τους τη νέα γενιά του σχολείου και τους
2: Μπράβο.
4: Ευχαριστούμε θερμά για αυτό.
2: Ναι, ναι.
4: Μέσα από αυτή τη δράση οι μαθητές άνοιξαν τα φτερά τους. Ήρθαν σε επαφή με το διεθνές δίκαιο. Μίλησαν αγγλικά σε επαγγελματικό επίπεδο και ανέπτυξαν απίστευτη κριτική σκέψη και επιχειρηματολογία.
2: Μπράβο.
4: Όπως σημείωσε και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, τέτοιες δράσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια της επαρχίας μας
2: Ακριβώς.
4: και αποδεικνύουν ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιοδήποτε κολέγιο της Ευρώπης
2: Μπράβο.
4: Και όχι μόνο.
2: Μπράβο.
4: Επειδή συμμετείχαν και άλλα σχολεία από όλο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι.
4: Κλείνοντας,
2: ναι.
4: θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους γονείς των παιδιών.
2: Σωστά.
4: Η εμπιστοσύνη και η στήριξή τους ήταν η βάση για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Συγχαρητήρια φυσικά και στους μαθητές μας, γιατί μας κάνανε όλους περήφανους.
2: Σωστά.
4: Δεν ξέρω τι άλλο θα
2: θέλετε. Εγώ θα ήθελα να πω θερμά συγχαρητήρια, Ελένη, και σε σένα και στη Στέλλα την Πιθαρούλη, την Λυκειάρχη, γιατί εσείς τα διδάσκετε τα παιδιά, εσείς τα διαπαιδαγωγείτε, και όταν είναι ο δάσκαλος καλός βγάζει και καλούς μαθητές, τους εκπαιδεύει σωστά, και δείξατε και δείχνετε και θα το δείχνετε και από εδώ και ύστερα, αλλά τώρα αυτό το επίτευγμα που πετύχατε επήρε μεγάλες διαστάσεις. Δεν ακούστηκε μόνο στο Πέραμα, μόνο στο Μελοπόταμο, μόνο στο Ρέθυμνο, μόνο στην Ελλάδα. Ακούστηκε και στη Ζιμπάμπουε που πήρε το πρώτο βραβείο.
4: Ναι,
2: δηλαδή,
4: αυτό
2: πραγματικά, αυτό δεν ξέρω, το λέω και ανατριχιάζω, γιατί σε αυτό το σχολείο που διδάσκεται είχα και εγώ την τύχη, να το πω έτσι, να τελειώσω το γυμνάσιο στο συγκεκριμένο σχολείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν μου το είπε ο Γιάννης ο Ιωάννου ότι έτσι και έτσι έγινε, λέω ό,τι θες, πες τους ό,τι θέλουν στη διάθεσή τους, γιατί πραγματικά τέτοιες δράσεις πρέπει να προβάλλονται. Πρέπει να προβάλλονται. Μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
4: Ναι.
2: Σε όλη αυτή την ιστορία φαντάζομαι ότι χρειάστηκαν χρήματα και για το ταξίδι και για τη διαμονή κτλ. Υπήρχε κάποιος χορηγός? Πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά?
4: Λοιπόν,
3: τα χρήματα, οι γονείς πλήρωσαν για τα παιδιά τους.
2: Οι γονείς,
3: Εγώ πλήρωσα για τον εαυτό μου.
2: Άκου, να δεις,
3: το ίδιο ποσό πλήρωσα και εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Αν θέλετε, μπορώ να σας πω.
2: Όχι, όχι. Εντάξει, δεν χρειάζεται, αλλά.
3: Ήταν σύνολο.
2: Ναι.
3: Ο κάθε μαθητής, ας πούμε, το κάθε άτομο από εμάς πλήρωσε 740 ευρώ.
2: Ναι.
3: Και υπήρχαν και κάποια άλλα έξτρα έξοδα.
2: Ναι,
3: αλλά τα καλύψαμε εμείς, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα.
2: Εδώ είναι τώρα που πρέπει, δεν ξέρω αν το κράτος, αν το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν ξέρω ποιος ή κάποιος χορηγός από εκεί, από το Μυλοπόταμο, από το Ρέθυμνο, έπρεπε να ενδιαφερθεί για να καλύψει αυτά τα έξοδα και να προβληθεί και η επιχείρησή του και ο ίδιος. Γιατί πραγματικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τέτοιες δράσεις αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολύ περισσότερο όταν πληρώνεις από την τσέπη σου, γιατί ζούμε δύσκολους καιρούς, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι. Γιώργο, ήθελα να πω ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγάλουμε τον Μυλοπόταμο προς τα έξω. Ένα Μυλοπόταμο που αξίζει να θεστεί για τους σωστούς λόγους.
2: Έχει τη θετική του πλευρά αυτό που κάνατε, γιατί τα αρνητικά τα προβάλλουν όλοι. Είμαστε πρώτοι να τα θετικά λοιπόν είναι αυτά που εσείς πετύχατε και θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια, ειλικρινά.
3: Μακάρι να μας ακούνε και πολλοί να μπορέσουν να μας στηρίξουν σε αυτό που κάνουμε, γιατί η οικονομική υποστήριξη είναι το νούμερο ένα.
2: Όπως το λέτε ακριβώς, και νομίζω ότι το περάσαμε το μήνυμα γενικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ.
3: Είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Ευχαριστώ.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας, σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
2: Ψάρια ψητά στα κάρβουνα στο μαγαζί θα βρείτε, έρχονται και στο χώρο σας να ευχαριστηθείτε. Και θέλω να πω ότι είμαι τυχερός εγώ προσωπικά με το Σταυροδρόμι, μια και είναι 200 μέτρα από το σπίτι μου, και από τότε που άνοιξε είμαι καθημερινός πελάτης, γιατί σήμερα σκέφτομαι να φάω αυτό που φτιάχνει το περίφημο το κρυθαρότο γαρίδα. Ένα καταπληκτικό πιάτο, και από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί έχω μπροστά μου αυτό το φυλάδιο, έχει 6,90 η μερίδα. 6,90 και είναι πλούσια. Αλλά υπάρχουν και τσιπούρες ψητές και λαυράκι ψητό και φιλέτο και σαρδέλα ψητή και σολομός σουβλάκι και φιλέτο σολομός και σουβλάκι γαρίδα. Ορεκτικά κρύα πιάτα, καβουροσαλάτα, σκορδαλιά, φάβα, ντολμαδάκια, χταπόδι ξυδάτο, τηγανιτά, γάβρος, καλαμάρια, θράψαλο, βακαλάος με σκορδαλιά, σαλάτες, έχει πολίτικη, έχει παντζαροσαλάτα με πορτοκάλι, έχει χόρτα εποχής, βραστά λαχανικά, ψητά λαχανικά, κοινόα με σολομό, μαγειρευτά, κρυθαρότο, όπως είπαμε, γαρίδες, γαρίνο μακαρονάδα, πατάτες φούρνου, ρύζι, μπασμάντι και ψαρόσουπα, κακαβιά. Όπα, είπα, λέω.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
2: Λοιπόν, γρήγορα να πούμε τι είχαμε ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον υπηρέτη, και βρίσκει το τραγούδι του Κώστα του Μουντάκη που λέει το κριτικόπουλο και ο αγάς, κάπως έτσι το λέει, να το βάλεις για να ακούσουμε και στο τραγούδι, ότι τον υπηρέτη τον ελένε, λέει η Αντωνία, πάρε με σκιάς φαμέγιο σου, σα δε με θέλεις φως μου, να σε θωρώ κι ας καίγομαι ο δυστυχής του κόσμου. Φαμέγιος λοιπόν είναι ο υπηρέτης. Φίλοι μου αγαπημένοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Για να διαβάσω τα ονόματά σας θέλω ένα τέταρτο, οπότε δεν θα τα διαβάσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα και να πω μη φύγει κανείς, γιατί τώρα έρχεται ο Γιώργης ο Λεκαγής από τον Ερωτόκριτο να σας πάει μέχρι τις 1 και 5 με 7 μην ξεχάσετε τον Γιώργη το Βιτόρο. Αυτά, να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι
6: αλουμίν.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Αν η Κρήτη είχε
8: γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Δόξα τω Θεώ για σήμερα βγήκαμε στον αέρα. Άλλη μια μέρα στον αέρα. Καλημέρα. Μια προχειρή καλημέρα στον αέρα. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά η εκπομπή που ακούτε. Και θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. 11 με μία ζωντανά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αεροτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ. Γεια, ελάτε. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αγάπη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Και όπως λέει ο Στέφανο Μιχάλης, δεν χάνεται η αγάπη μας. Ο χρόνος δεν τη σβήνει. Μα αντίθετα όσο περνά, αξία θα τη δίνει.

0: καρδιά.
1: Από ζωντανή εμφάνιση ξεκίνημα σήμερα με Νίκο Μανιουδάκη. 28 9 20 53 500.

0: στείλει μια καλημέρα στο Μιχαλιό από τη Μεσαρά, που είχε πει για την επικοινωνία αυτή που μέσα από το ίντερνετ μπορεί να μας ακούσει όλος ο κόσμος. Και λέει το ίντερνετ είναι χαρά για τσιξενιτεμένους, γιατί γρικούν στο ράδιο φίλους αγαπημένους. Για να δούμε ποιος φίλος αγαπημένος είναι σε γραμμή. Παρακαλώ. Τη χάσαμε την γραμμή αυτή, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Τη χάσαμε κι αυτή. Πάμε στην τρίτη, παρακαλώ.
1: Πάμε στην τρίτη, Γιώργη μου, πάσα σε ακούω, να έχετε την ευχή μου.
0: Πώς είστε, είστε κυρία Μαρίκα, για πείτε μου.
1: Η μοναδική που μου κάνετε παρέα είμαι.
0: Το πρωί που περνούσα από το σπίτι, λέω τι να κάνει η κυρία Μαρίκα, θα την ακούσω μετά στην εκπομπή, οπότε θα μας πεις τώρα, είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ζαλίζομαι, παρόλο που παίρνω στις αγώνες, Γιώργη δεν μου, δεν ξέρω γιατί. Και μου λέει το γιος μου, μου φτιάξε το πρωινό μου, την ευθυμνάση, και μου λέει όλη μέρα θα κάθεσαι στο κρεβάτι.
0: Δεν τρως καλά μου φαίνεται, δεν τρως καλά.
1: Ωχ, 40 φορές την ημέρα, Γιώργη. Αυτό δεν το πιστεύω, να είμαι άρρωστη και να τρώγω τόσο φαγητό.
0: Ήταν να πω.
1: Τέλος πάντων, καλή εκπομπή.
0: Την Παρασκευή να είσαι καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έχουν πάρει και ρωτούν για μένα. Και στο τηλέφωνο βέβαια, δεν το περίμενα, έχουμε γίνει μια οικογένεια
0: βέβαια,
1: μεγάλη.
0: Βέβαια, περαστικά κυρία Μαρίκα.
1: Να είστε καλά, την ευχή μου να είστε, καλές εκπομπές.
0: Το ξέρετε ότι μια κουβέντα έτσι, με ένα γλυκό λόγο, μπορεί να γίνει θαύμα, να φτιάξουν όλα τα πράγματα. Φτιάξει διάθεση. Γι' αυτό πάμε να πούμε γλυκές κουβέντες. Όπα Σαριδόκοστας, με μια κουβέντα σου γλυκιά. Γεια, έλατε κουβέντα, γλυκές κουβέντες
2: σου γλυκιά.
0: Για ο Σαριδόκοστα,

0: ξεχνώ δεν λόγω. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Ευανθία από Αθήνα Περιστέρη τηλεφωνώ.
0: Καλή σας μέρα κύριε Ευανθία.
1: Να είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Η ζωή μου είναι η σταθμή αυτή που ακούω μόνο κριτικά. Λοιπόν, όπου και πάει ο άνθρωπος, ό,τι δουλειά και αν κάνει, στον τόπο που γεννήθηκε θα θέλει να πεθάνει. Χωρίς τις ρίζες δεν μπορεί το δέντρο να θεριεύσει,

0: άνθρωπος μου μου ηρεμεί τη σκέψη. Εάν υπάρξει άλλη ζωή, τα μάτια μου θα κλείσω. Στον τόπο που γεννήθηκα θέλω να ξαναζήσω. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ, όπως αγαπώ και τον τόπο μου και όλο τον κόσμο.
1: Και εμείς σας αγαπούμε και σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα και τις όμορφες ματινάδες.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ποιος είναι ο τόπος σας, αν επιτρέπετε?
0: Είμαι από τους Κουνάβους Ηρακλείου.
1: Κουνάβους.
0: Λείπω τώρα 50 τόσα χρόνια είμαι στην Αθήνα, αλλά παραμένω Κρητικιά μέχρι το Κόκαλο.
1: Και την Παρασκευή με καλό, ευχαριστώ εγώ.

0: χαράσματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Αμέρικα.
1: Καλά εσείς, καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Βροχούλα έχουμε στην Κρήτη, χθες και σήμερα.
1: Τα ακούω, εδώ καλά είμαστε. Έβρεσε προχθές, τώρα καλά είναι, 2 μέρες. Τώρα είναι ωραία. Λοιπόν, η αυτή που πήρε τηλέφωνο τώρα τελευταία
0: από τους Σκουνάβους, κατάγεται.
1: Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Λέω, αν καταλάβω το θάνατό μου, αν τον καταλάβει, γιατί καμιά φορά τον καταλαβαίνεις. Θα φύγω από εδώ, θα έρθω κάτω. Να μείνω εκεί που έφυγα.
0: Στα κριτικά τα χώματα. Εύχομαι να αργήσει αυτό πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Με υγεία να είστε καλά, κυρία Ελένη.
1: Η
0: Κρήτη είναι πάντα στην ψυχή μας, στην καρδιά μας.
1: Λέω, άμα είναι ο άντρας μου, θέλει να μείνει εδώ. Δεν έχει πρόβλημα αυτός. Αυτός θα αρέσει εδώ. Είναι και πιο πολλά χρόνια από μένα. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ θέλω κάτω. Αν γίνεται, αν δεν γίνεται, αν το καταλάβω, καλώς. Αν το καταλάβω. Και ήθελα και κάτι άλλο με την άλλη κυρία από τον Τιμπάτζη που είναι άρρωστη. Που λέει τρώει, τρώει και πάλι άρρωστη.
0: Ναι, εγώ της είπα να συντίζεται καλά, να τρώει καλά για να σηκωθεί.
1: Τρώει όμως. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να τσιλίβεται μια βιταμίνα για το κρύο. Να κοιτάξει τι βιταμίνες τσιλίβεται από το σώμα.
0: Βιταμίνες λοιπόν, βιταμίνες κυρία Μαρίκα, ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Να δυναμώσει, να δυναμώσει και...
1: Να τρώει και... Να δει, να πάει στο γιατρό να δει τι βιταμίνες τη λείπουνε, να τις συμπληρώσει. Μετά δεν θα έχει προβλήματα, γιατί μπορεί να τρώμε, αλλά τι τρώμε? Τα που τρώμε μας ωφελούνε όλα.
0: Ωραία, να το κοιτάξουμε λοιπόν γι' αυτό.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα να είστε όλοι. Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Ελένη, καλημέρα.
1: Καλά και... Όλα καλά να πάνε, γεια σας.
0: Καλημέρα Γιώργη Ρεπτάκη, καλημέρα σύντεκνε.
2: Για μια φορά ο μπρος μου.
0: Το όνειρο λέει ο Ρεπτάκης, πως θα σμίξω με, δεν θα γνωρίσει η Δύση. Στις σκέψεις στην Ανατολή όσο θα ζω θα ζήσει. Εμείς λέμε όλα καλά. Αν εξαιρέσουμε την κούραση και το άγχος που αναγκαστικά ο χρόνος φέρνει στο πέρασμά του. Καλά είμαστε κι εμείς. Καλή συνέχεια σύντεκνε Ρεπτάκη, καλή δύναμη και θα σου πω τρεις μαντινάδες. Παλιές. Στίχους λέει του πόνου τσιχαράς θα ακούσει ο Κοσμάκης. Σήμερα στον Ερωτόκριτο θα είναι ο Ρεπτάκης. Παλιές του Μιχαλιού από τη Μεσαρά. Θα πει το με χαιρέτησες και το παλάτι η σκέψη. Το κόσμο, τον κόσμο από τα γρικά σίγουρα θα μαγέψει.
2: Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ. Πέρασες με χαιρέτησες, γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύγεις.
3: Πέρασες, με χαιρέτησες, γέλασες και φεύγεις.
0: Θα το ξαναπάω από την αρχή, αφού πω μια μαντινάδα που είχε πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης στο σύντεκνο το Ρεπτάκη στον Αμυρά της Βιάννου.
3: Πόσες πληγές...
0: Κατά καιρούς την Κρήτη μας περήφανοι την κάνουν. Σαν το Ρεπτάκη άρχοντες απ' τα Αμυρά της Βιάννου.

0: Γιάννης Πινθάκης. 24 μετά από τις 11 ζωντανά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημερίζω όλο τον κόσμο, όλη τη βροχερή Κρήτη από άκρη ως άκρη, όλους τους φίλους, τις φίλες μου, τις ξενιτεμένους μας που ακούω και αγαπούν την Κρήτη και χαίρομαι γι' αυτό, να είναι καλά εκεί που είναι και να μας θυμούνται να τον τόπο τους, γιατί όπως ξέρω αυτό, οι ρίζες μας όπου είναι αυτό πρέπει να μας κρατάει. Λοιπόν, και θέλω να βάλεις ένα τραγούδι που για όλους τους ξενιτεμένους που να ταιριάζει στην περίπτωση. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και στους φίλους και στις φίλες μας.
0: Καλημέρα Βιάνος, καλημέρα.

σκέψου και αποφάσισε. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Φίλος ο Γιάννης Μάρκου. Καλή εκπομπή φίλε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Πάμε λίγο και στα Βαλσαμόνερο. Καλημέρα αγαπητή Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλημέρα από το βροχερό Ρέθυμνο. Καλημέρα και στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα Γιώργο και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τη βροχερή Αθήνα. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη που μας έχει στείλει το μήνυμα. Με μια μεγάλη καλημέρα και ένα πολύ όμορφο οικονομήνυμα. Όμορφη, βροχερή,

όμορφες κοντιλιές και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σιτιακές κοντιλιές. Έλα εστία, με σύφη εστιακό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία Φανουράκη.
1: Και σήμερα που σ' είδα στην παγωνιά μου ήσουνα ζεστή του ήλιου αχτίδα.
0: Ζεστή του ήλιου αχτίδα. Καλημέρα Γιώργο σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Καλή συνέχεια στη μέρα μας. Μέχρι και ιατρικές συμβουλές έχουμε, λέει στον Ερωτόκριτο. Τι άλλο θέμε, βεβαίως. Βιταμίνες, βιταμίνες μοιράζουμε. Αδυναμώσουμε.
1: Τα φιλιά έγλυκανε με στα φιλιά. Στα χάδια στο ξενύχτη.
0: Πολλά πένια μου γράφεις, πολλά. Πολλά πένια για τον Ερωτόκριτο. Θα τα διαβάσω μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
1: Στη μάνας μου το σπίτι.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο Σύφης. Σύφης Τιακός, έτσι κλείνουμε το ημίωρο. Το πρώτο ημίωρο με εστιακές κοντιλιές.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καλός πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendo Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

απάντηση στη ματινάδα του Μιχάλη Μεσαρά που είχε πει το ίντερνετ είναι χαρά για τους ξενιτεμένους, γιατί γρικούν στο ράδιο φίλους αγαπημένους, και λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης, πιο γρήγορα από το ίντερνετ η σκέψη μου γυρίζει, όπου και να είναι κριτική να τσικαλιμερίζει. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν.

0: θα σ' αγαπώ.
1: Καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Νίκο Καλώνα. Καλή δουλειά.
0: Ένα μόνο θα σου πω. Όσο
1: καλημέρα και στον Πλακιά.
0: Ξένα, πάντοτε θα σ' αγαπώ.
1: Που μας ακούει ο φίλος ο Χρήστος και στείλει το μήνυμα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλη την παρέα σου, καλή δουλειά. Συνεχίζουμε ξενιτιά. Παντέρμη ξενιτιά. Ανδρέας Λιλικάκης.

0: μυστικό απουζήμα.
1: Να στείλουμε καλημέρα στο Φρέι από Κορώνου, στον Κωστή το Λιλικάκι.
0: Και ασπρίζα τα μαλλιά μου.
1: Καλημέρα και στο Γιώργη το Τζαμαντή στα Χανιά.
0: Όμως στην Κρήτη βρίσκεται η σκεψική καρδιά.
1: Και στον Κωστή το Κουβεράκι. Πού αλλού στην Κρήτη βρίσκεται η σκέψη και η καρδιά μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας.
1: Γεια σου κυρία Γορικάκη.
2: Και στους γεννητεμένους σας αγαπούμε όλοι, σας περιμένουμε όλοι με αγωνία. Χαιρετώ την κυρία Εφημία. Κυρία Εφημία, περασικά στο εγγονάκι σου. Δεν παθαίνει τίποτα, πίνει η Παναγία η Αλμυρή και η Αγία η Ρήφη στο Βαλάμπι είναι μαζί τους. Μη σε ενοχαζέστε. Λοιπόν, από τις μαντενάδες μου για όλους, σας αγαπώ όλους και στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους. Όμορφη είναι η ζωή. Όταν σε αγαπούνε, με τις χαρές σου χαίρονται, στις λύπες σου πονούνε. Όμορφη είναι η ζωή. Όταν θα καταφέρεις το βιό σου, σ' όσους αγαπάς, με αγάπη να προσφέρεις. Όμορφη είναι η ζωή. Και εσύ μπορείς να ζήσεις με πίστη και με προσευχή, τον κόσμο θα κερδίσεις. Όπου και αν βρίσκεστε, καλά να είστε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετώ όλους, δεν ξέρω κανένα. Τι να σας αναβλέω ονόματα, δεν θέλω να αφήσω κανένα, μη στενοχωρηθεί.
1: Να είστε καλά κύριε Μαρία.
2: Γεια σας κύριε Ζώδο, ευχαριστούμε για ό,τι μας προσφέρεις.

0: Ήρθε η βροχή, λέει η Δέσποινα η Σπαντιδάκη. Ήρθε.
1: Μέσα στη σκέψη μου βάζω όλα τα περασμένα.
0: Ήρθε, λέει η βροχή, και αγκάλιασε ορμητικά το χώμα. Και ζήλεψα γιατί εγώ δεν σ' άγγιξα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο μας. Γιώργο μας που λέει και ο Μανώλης. Ο Μανώλης μας,
0: καλυτάκι.
2: Ο Μανώλης μας, η Μαρία μας. Έτσι μας λέει και ο Μανώλης.
0: Έτσι είμαστε οικογένεια, οικογένεια.
2: Θα σε νιώθαμε δικούς μας ανθρώπους. Και το μας είναι ιδιαίτερο όταν το λες πραγματικά. Να μην λες ποτέ το εγώ.
0: Το ευχαριστιόμαστε
2: το
0: κάθε φορά.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Γιατί πραγματικά έχει μεγάλη αξία ο ερωτόκτος και τα μηνύματα είναι φοβερά. Όπως προλίγου πήρα ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα την Κρασανάκη, που μπες στη σελίδα μου να το διαβάσεις, από το στέλνει και του ερωτόκτου του ιδιαιτέρως, γιατί εχθές το πρωί είπα μία ρήμα στο Μανώλη την εκπομπή για το λασί στο πονεμένο, που πραγματικά δεν είδα αυτή την εικόνα, όλα σκεπασμένα, τα πυλά, τα χάλια. Ελυπήθηκα και εγώ δεν ξεχνώ και την ευγνωμοσύνη, γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος από κιά μας είδε, από το λασίθι, να πιένει κάθε χρόνο να δουλεύει, να φέρνει πατάτες. Και γράφει λοιπόν η κυρία Ιωάννα η Κρασανάκη. Ευχαριστούμε Μαρία Καλεντάκη και το ραδιόφωνο Ερωτόκριτος 87,9. Αγαπάμε Μεσαρά και ιδιαίτερα Αμπελούζο που έχουμε και συγγενείς μαζί με τη σχολή τους. Αγαπημένη μου ψηφιακή γειτόνισσα Μαρία Καλεντάκη. Δεν ξέρω να ξομπλιάζω στίχους, μα ο λόγος σου ο ποιητικός πολύ με συγκίνησε. Αυτό είναι το έργο του Ερωτόκριτου. Αυτή η χαρά μας να ανταποκρίνω μέσανε κάθε φορά με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να δίδουμε τα περαστικά μας, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να συμπονούμε εκεί που πρέπει, να μοιράζω μέσανε τα στιχάκια μας και χαιρόμαστε και εμείς, κύριε Γιώργο, που μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μια μεγάλη αγκαλιά που γίνεται γιατρός. Γιατρός στα προβλήματά μας, στη μοναξιά μας.
2: Ναι, μας δίνει ο ερωτόκτος το βήμα και σας ευχαριστούμε να είναι στερεωμένος και πάντα να είστε υγιείς, να έχετε υγεία. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Η κυρία Μαρία την καλημέρα. Όλες οι κυρίες, όλες τα που είπε και εκείνη, να μην πω και εγώ ονόματα, γιατί ξεχνούμε και λέμε τους μισθούς και παραπονούνται οι υπόλοιποι. Όλοι μέσα, όλοι είστε αγαπημένοι, όλοι είστε καλοί άνθρωποι. Όλους αγαπούμε. Να στείλω όμως τις ευχές μου και στους ξενιτεμένους όλους ιδιαιτέρως. Και στην κυρία Ελένη που άκουσα προλίγου, και στην κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν, στον κύριο Δημήτρη το Βιτόρο, σε όλους που μ' ακούνε και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, και στην όμορφη μου την Άξο, την αγαπημένη που καθημερινά ο χαιρετισμός τους είναι απαραίτητος, αγαπούνε Ερωτόκριτο, είναι συντονισμένοι πρωί βράδυ και γρυκούνε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την αγάπη, κύριε Γιώργο. Αυτά για σήμερα. Γιατί χθες η παρήμα, αν μπορώ και σήμερα, να πούνε κι άλλοι.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σου, κυρία Μαρία.
2: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.

0: που λέγαμε προηγουμένως, Αγιαγύρη στο χωριό που είναι γεννημένος, ο κάθε ξενιντεμένος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλημέρα κυρία Κατερίνα.
1: Γνωρίσετε.
0: Αλίμονο.
1: Καλά είστε?
0: Όλα καλά. Βρέχει το χωριό σου?
1: Βρέχει, βρέχει το Ηράκλειο.
0: Δεν σταμάτησε καθόλου, από τη νύχτα?
1: Όχι, από χθες βρέχει.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Άμα βρέχει ήπια είναι καλό, καλοδεχούμενο.
1: Ναι, ωραία είναι, ωραία. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ μια ματινάλα.
0: Την περιμένω πώς και πώς να μου την πεις.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Σ' ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, κοιμούμε λέει και ονειρεύομαι, δεν μ' αγαπάς και κλαίω. Στον ύπνο μου παραμιλώ, αγάπα με σου λέω. Όπως θα έρθει η μαμά κι όπως για μας ρωτούνε. Τον ιδιονόπας μυστικό να μάθουν δεν μπορούνε. Αυτά. Καλή μας μέρα.
0: Καλή σου μέρα Κατερίνα. Και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Μανώλη τον Καρπόνι. Καρπόιντ.

0: Ηλίας Λιλικάκης και βγαίνουμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Κάνετε, χαίρετε και γιώργο.
0: Έλα κύριε Σπύρο, έλα. Καλημέρα στη Σούδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: τέλεια,
1: καλά.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι που ακούω το χωριανάκι.
0: Τον Ανδρέα τον Λιλικάκη.
1: Ναι, είναι χωριανάκι.
0: Ναι. Καλό παιδί. Το καλύτερο. Πολύ ωραία.
1: Εσείς. Χαίρομαι. Προχθές έλειπα και δεν μίλησα. Λοιπόν, χαιρετώ όλη την παρέα. Το Σωμαροστελή, το Χαραλάμπι, το Καλογεράκι. Να μην τσιλεί όλους που μας ακούνε. Εσείς τι κάνετε, εδώ βρέχει καλά.
0: Α, συνεχίζει και βρέχει,
1: Ναι, ναι. Χαίρομαι που είστε καλά, χαίρομαι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή με το καλό, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριο Σπύρος Τριανταφυλάκης από τη Σούδα. Πάμε ένα αφιέρωμα στους ξενιτεμένους. Νίκος Λιανέρης. Για να δούμε τι λέει.
2: Ξένος που ζει στην ξενιθιά.

0: Καλημέρα, Μπαρμπαλέξη Κοκαράκη. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους στο Ερωτόκριτο και μόνο υγεία, λέει ο Μπαρμπαλέξης.
1: Φίλε Άσια, που ζήσες στα ξένα τόσα χρόνια και τα μαλλιά σου ασπρίσανε ως τα βουνά τα χιόνια.
0: Για τον Πλατήραχο να τη στείλουμε.
1: Πες μου αν ενοστάλγησες τον τόπο που σε γένα.
0: Έλα, Οδυσσέα.
1: Μόνο το να παρνήθηκες τόσο καιρό στα ξένα.
0: Κι όμως τα ξένα έχουν κάνει μια δεύτερη Κρήτη. Κρατούν τα ήθη, τα έθιμα τον πολιτισμό μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το μεταδίδουν εκεί στην μακρινή Ήπειρο, στην Ξενιδιά. Όχι μόνο Οδυσσέας, αλλά και...
1: Η συγγενή σου,
0: πολύ αγαπητοί φίλοι μας
1: από το δικό σου τόπο.
0: Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χαιρετώ όλους που είναι και σήμερα συντονισμένοι με τον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Καλή ακρόαση, καλή δουλειά, αγαπητοί Άννα, χαιρετισμού στον Νίκο.

Θα ρω πως ξανάρθει η εποχή πάλι να... Να ξαναφύγουμε, να ξενιτευτούμε. Καλημέρα με αγάπη, αισιοδοξία, με υγεία και χαρά. Καλή Τετάρτη και ζεστό καφεδάκι, Αλέξης Κοκαράκης. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τα Χανιά. Μας στέλνει την καλημέρα του κάθε μέρα, να είναι καλά.

0: Εσάς με ρωτάτε το τραγούδι αυτό, το λέει ο Νίκος Ολιανέρης, αφιέρωμα στους ξενιτεμένους, για να το βρείτε, το
1: κι
0: ζητάτε.
1: Κι ακούσεις ο γρασά, φίλε, κι ακούσεις ο γρασά νύχτα, στο προσκεφάλι δάκρυση μάνας ήρθε, ναι, να σα τα μώσει πάλι.
0: Καλημέρα από τον Μιχάλη τον Παπαγερασίμου. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, Γιώργη, πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστώ. Μιχάλης Παπαγερασίμου. Καλημέρα και στα Χανιά τα όμορφα. Ούτε η γη ανθίζει χωρίς βροχή, ούτε η ψυχή χωρίς δάκρυα. Καλή Τετάρτη με υγεία και αγάπη. Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα, σε όλο το ακροατήριο ξεχωριστά, στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες στα Νύψια στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση.
1: Σ' αυτή που το κοπέλιτσι έφυγε κι είναι αιτία.
0: Για να ακούσουμε τη ματινάδα αυτή, τη χάσαμε.
1: Στο προσκεφάλι.
0: Πίσω, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο, καλημέρα από Αθήνα, πέρα από Αμπελοκή, που σε Ευαγγελία Παραδεισά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κύριε Ευαγγελία, σας γνωρίζω.
2: Χαιρετώ το ακροατήριο, καλή εκπομπή να έχετε. Και θα ήθελα ένα τραγούδι να μου βάλετε του Ξυλούρη, αν σας είναι εύκολο, με Σοπέλα Γαρμπενίζω.
0: Έχω ετοιμάσει το «Είναι κακούργα η ξενιδιά», αλλά θα προσπαθήσουμε.
2: Ωραία, ωραία, ό,τι έχετε, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Πάστε καλά, κύριε Ευαγγελία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.

0: στην πολιτεία. Σ' αυτή που το κοπέλιτσι έφυγε κινετία.
1: Έφυγε στην Αυστραλία, Οδυσσέα. Καλημέρα, Τόνι Κουκλινέ. Να το ωραίο το καφεδάκι, και γλυκό, ωραία. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Χαρούμενη και αισιόδοξη Τετάρτη να έχουμε. Κρυβοχαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές. Την αγάπη μου από καρδιά σε όλους σας. Κουκλινός.
0: Στα στήθια μέσω βράζει. Γι' αυτό γρικάς πολλές φορές. Καρδιά κι αναστενάζει.
1: Αυτά και με αυτά δεν διάβασα το μήνυμα του Ηλία του Φανουράκη. Το μεταφέρω για το επόμενο ημίωρο. Πιστεύω να με συγχωρήσει και να με καταλάβει.
0: Η σκέψη διαβαθαρικό. Πουλί και φτερουγίζει.
1: Ακούσουμε τη Ματινάδα και να πάμε με ξυλούρι.
0: Παλιές ανάμνησες. Πηγαίνει και καθίζει.
2: Είναι κακού.
1: Να κλείσουμε το ημίωρο.
2: Ούργα η ξενιτιά.
1: Ξυλούρης, Αρχάγγελος.

Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα και να πάμε με διαφημίσεις. Καλημέρα σας, καλή ακρόαση σε όλους. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ας την αφιερώσει ο καθένας όπου αγαπά.

0: στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
5: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
23: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
24: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
25: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

και μια γλυκιά ανάμνηση Σκεβάκης. Από μια ζωντανή που είχαμε κάνει εδώ στον Ερωτόκριτο 12 χρόνια πριν, 2014 ήταν, Αντώνη Κουκλινέ. Ο Αντώνης που έκανε τώρα μία ανάρτηση με τον Νίκο το Σκεβάκη, χωρίς να τη δω. Αυτά κι αν είναι συμπτώσεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Αντώνη Σκεβάκη. Το μόνο σίγουρο είναι η αγάπη μας για το δάσκαλο που δεν το ξεχνούμε ποτέ. Σκεβάκης, ο Αντώνης ο Κουκλινός μας στέλνει ξανά την καλημέρα του και ήταν τυχερός που έκανε το βίντεο, το τελευταίο βίντεο του Νίκου του Σκεβάκη.

0: δεύτερη ώρα, ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη, ζει Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα.
1: Γαριφαλό μου κόκκινο, στολίδι του βαξέ μου.
0: Άμα ακούσετε για τραγούδια, πώς να μην σου φτιάχνει τη μέρα.
1: Στολίδι του βαξέ μου.
0: Το 2014 ήταν αυτή η εκπομπή.

φιλοξενημένους και στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του, που υπάρχουν κριτικοί σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν Έλληνες ξενιδεμένοι. Και λέει, όπου και πάει ο κριτικός σε όλο τον πλανήτη, μέσα στην καρδιά του κουβαλεί τη δοξασμένη Κρήτη. Κάνε ένα προσκλητήριο, Χριστέ μου, στον πλανήτη, να έρθουν όλοι οι κριτικοί στη δοξασμένη Κρήτη.

0: πάρουμε και το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργου του Δαχμητζάκη από την Αθήνα, από την Νίκαια. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα βροχερή Τετάρτη σε όλους. Καλή εκπομπή, Γιώργος Δαχμητζάκης. Να πάμε και στο Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Γρηγόρης Ρωμανάκης. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Καλημέρα από το ηλιόλου στο Ντόρτμουντ σήμερα. Έτσι όπως τα λες είναι φίλε Γιώργο, λέει ο Γρηγόρης. Εδώ έχουμε τη δικιά μας Κρήτη, την Κρήτη που αγαπούμε και πάντα θα μας λείπει. Μια όμορφη καλημέρα σε εσένα αλλά και στο ακροατήριο, στο όμορφο ακροατήριο του Ερωτόκριτου που με τις ματινάδες, τις ρήμες και τις αφιερώσεις μας ζεσταίνουν όλους εδώ στην Ξενιτιά. Να πω ότι μου έχει στείλει φωτογραφία. Στο χέρι του, το χέρι είναι αυτό, έτσι. Έχει κάνει τατουάζ την Κρήτη. Τι άλλο. Και θα μας επεί τη ματινάδα.
1: Γιατί
0: Κρήτη μου, δεν σε έχω μόνο στην καρδιά, σε έχω και στο κορμί μου, για να θωρούν τον τόπο μου και την καταγωγή μου. Και γι' αυτό μου στέλνει και το τατουάζ την Κρήτη στο χέρι του. Γρηγόρης Ρωμανάκης.

Για πάμε να δούμε τι μας λέει ο Ηλίας Αβανουράκης. Ο Ερωτόκριτος λέει δεν είναι απλά ένας σταθμός. Με μπροστάρει το Γιώργο το Λεκάκι, ο Ερωτόκριτος δεν είναι απλά ένας σταθμός να ακούμε μουσική. Δεν είναι ένα κουμπί που πατάς να περάσει η ώρα σου. Είναι κάτι καλύτερο, κάτι πιο μεγάλο. Είναι καρδιά που χτυπάει και μας κρατάει ζωντανούς. Μας μαζεύει κάθε μέρα σαν κλωσόπουλα μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά, μέσα σε μια φωλιά. Και ό,τι και αν γίνει έξω, όση μπόρα και αν έχει, εκεί μέσα είμαστε ζεστά, είμαστε ασφαλισμένοι. Και μας κάνει μια οικογένεια. Φίλοι μου, τι οικογένεια. Όχι από αίμα, μα από ψυχή. Από αγάπη, από τραγούδι, ο ένας για τον άλλο, μια καλημέρα, ένα γέλιο. Και ξαφνικά δεν είσαι μόνος, έχεις φίλους παντού. Δεν είναι μόνο να περνάει η ώρα μας, όχι. Η ώρα περνάει και μόνη της. Τι να την κάνεις, είναι συνήθεια γλυκιά, σαν τον πρώτο καφέ το πρωί, που αν δεν το πιείς, κάτι σου λείπει όλη μέρα. Είναι έρωτας μεγάλος, είναι ο έρωτας με τα τραγούδια, με τις φωνές, με τις καρδιές που δεν εξηγείται. Δεν μετριέται, δεν τελειώνει, που σε κρατάει ξάγρυπνο και σε κάνει να χαμογελάς. Ο Ερωτόκριτος, φίλοι μου, κάθε μέρα μας μαγεύει, μας μαζεύει και μας κάνει οικογένεια. Γιατί σταθμοί υπάρχουν πολλοί, να ακούς μουσική, μα οικογένεια σαν κι αυτή δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Αν τα καταφέρεις και μας συγκινείς, φίλε Ηλία Φανουράκη, και χαιρόμαστε που μπαίνουμε στο σπίτι σου με αυτόν τον τρόπο. Μας ανοίγεις το σπίτι σου, μας αγκαλιάζεις, μας αγαπάς. Και κάθε μέρα, κάθε που σμίγουμε, έτσι ανταμώνουμε όμορφα και μας στέλνεις τις όμορφες σκέψεις σου. Πάμε να στείλουμε στην κυρία Ευαγγελία Κοκολάκη Παραδεισά στην Αθήνα, μαζί της Κώστα Μουντάκη από χαιρετισμό. Μεσοπέλα γαρμενίζω. Καλημέρα σε όλους με την αγάπη μας. Εδώ Κρήτη.

0: Και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω και αποχαιρετώ. 28 9 20 53 500, το τηλέφωνο μας για την επικοινωνία σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, τι που κάνει?
0: Γεια σου φίλε Μανώλη, όλα καλά?
1: Να καλημερίζω όλους τους ακροατές μας, το Χαραλάμπη, στο Γουζόνα, η Ντόνια, η Κατερίνα στη Βιάνο. Να καλημερίζω το Μεσοχωριό, το Δεμάτι, για όλους. Και θα πω μια ματι, και ξέχασα κιόλας και την Ελένη στη Νέα Υόρκη, η μόνη μου επιθυμιά, η στεναγμή που βγάνω. Θα γίνουν δρόμοι με χαρές, να προπατήσω πάνω. Το λίγο γίνεται πολύ και το πολύ λιγαίνει. Μόνο της αγάπης ο καημός ο ίδιος περιμένει.
0: Πολύ ωραία, Μανώλη.
1: Καλή συνέχεια Γιώργη, υγεία και χαρά να έχουμε.
0: Καλή συνέχεια,
1: πάντα.
0: Μανώλη, ακούει κυρία Ελένη, ακούει στην Αμερική.
1: Εντάξει, να είναι καλά.

Καλημέρα στην Αθήνα, στο φίλο μου το Θοδωρή το Σεβδά. Ο Θοδωρής δεν είναι κριτικός, αλλά αγαπά την Κρήτη και νιώθει κριτικός τόσα χρόνια τώρα. Καλύπτει τα κριτικά σωματεία στην Αθήνα. Είναι φωτογράφος. Η ταυτότητά του λέει Λιβαδιά, να το πω ο Θοδωρή, αλλά αυτός βάζει τον τόνο αλλού. Λιβάδια. Γεια σου Θοδωρή. Λέει Θωρός στο τζάμι τη βροχή που πέφτει στάλα στάλα και κάνω σκέψεις του σωρού μα κι όνειρα μεγάλα. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Αγαπάς την Κρήτη και η Κρήτη αγαπάει σε ένα Θοδωρή. Ευχαριστούμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ε. Λιβαδιά, λιβάδια. Κι από εκείνη π' αγαπώ. Μπαντελής Μιχάλης Μπακατσάκης, Μπαντελής Κρασαδάκης. Το όνειρο. Και θα πω στο Θοδωρή το Σεβδά, μια μαντινάδα του Παπόγενου, για τη βροχή που λες. Βρέχει ο Θεός και βρέχομαι, μα είναι στεγνή η σκέψη, γιατί την έχει το μυαλό πάλι κοντά σου πέψει.

0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Λοιπόν, το κριτικό, το ρετόφυτο δεν με πήρα.
0: Ναι, ναι, και σε ακούμε και στον αέρα, δυνατά και καθαρά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ, πρώτα θα χαιρετήσω ορισμένους ανθρώπους. Θα χαιρετήσω τη φιλιότσα μου. Δεν το δω το τριανταφυλάκι. Τρίτο την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη. Τέταρτο τον ανιψιό μου τον Μπονάκι το Λευτέρι. Χαιρετώ τον Κοκαράκι. Όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ. Και θα πω δύο ματινάδες. Ανάθεμά σε ξενιθιά και σαν και τα καλά σου, που παίρνεις συλλεβέντα μας και έτσι κρατάς κοντά σου. Ο κριτικός στην ξενιθιά δεν πρέπει να πεθαίνει, γιατί η πλάκα είναι βαρύ και το χώμα είναι βαρύ και η πλάκα είναι ξένη. Χαιρετώ το Χαραλάμπι, το Κοκαράκι και θέλω να τα αγούδια του Κοκαράκι.
0: Πολύ ευχαρίστως, αμέσως μετά θα ακούσεις Κοκαράκι.
1: Λοιπόν, όλους σας αγαπώ. Να μην πω όλα ονόματα, την Τόνια, την πρώτη η Τόνια. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο μου.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σου κύριε Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ να σε... Σήμερα έχω εξαιρετική δόξα.
0: Σ' αρέσαν τα τραγούδια και τα...
1: Και τα τραγούδια και ήρθε και ένα μαζί.
0: Ματινάδες.
1: Ποιος και μήνε και μόνο και δύο χρόνια ζωή.
0: Αυτό είναι, οπότε κάναμε κάτι καλό. Σου δώσαμε παράταση μεγάλη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άμα σου δίνουμε κάθε φορά δύο χρόνια
1: θα φτιάξεις 300 χρόνια. Τα διδυμάκια σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και την Παρασκευή με καλό.

Ευτυχώς που έχουμε πολλούς μερακλείδες εδώ. Και λέει το Μιχαλιό από τους Αγίους 10, τον άντρα που είναι μερακλής πολλοί τον εζηλεύουν, για δεν μπορούν και αυτοί ψηλά πανέβη και να ανέβουν. Κρασαδάκης Μπακατσάκης, το όνειρο.

ξύπνησα και ήταν ένα όνειρο. Η ώρα πλησιάζει 12:30. Πάμε να στείλουμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ο κύριος Μιχάλης ο Καλογεράκης, Αλέξης Κοκαράκης, και μάλιστα το πιο καινούργιο που μας έχει χαρίσει, ένα ντουέτο με τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη. Τυχαίο να μιλάει για την ξενιτιά? Τίποτα τυχαίο, Αντώνη Κουκλιέ. Αλέξης Κοκαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης, Ξενιτεμένη, γεια σας. Αυτός είναι ο τίτλος. Το τελευταίο τραγούδι που μας έχει χαρίσει ο Αλέξης Κοκαράκης, με τη συνεργασία του με τον Αντώνη

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου. σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Και στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Σάτυρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
1: Από φωτιά και σιδέρα και από βουνά και δάση.
0: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
1: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
0: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
1: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
2: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά

το στείλουμε στο φίλο μας τον Μπαϊράμ. Μπαϊράμ Μπαλίκ από το μαγικό Αϊβαλί. Καλημέρα Μπαϊράμ, καλημέρα Αϊβαλί. Καλημέρα και στον Κωστή το Κουβεράκι στα Χανιά. Ας λένε την καλημέρα του. Καλημέρα σε εμάς, καλημέρα σε όλους.

0: Καλημέρα και στον Γιώργο το Λουφαρδάκι. Καλημέρα και σε εσάς. Μ' ακούτε?
1: Ναι, κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ξαναπαίρνω, η Ελένη είμαι. Άκουσα τον κάποιο κύριο από το Μεσοχωριό. Νομίζω είχα δώσει το τηλέφωνο μου σε εσάς ή στο Μανώλη, δεν θυμάμαι. Γιατί ήθελε κάτι να ρωτήσει για εδώ, έμενε εδώ.
0: Ναι, έμενε εκεί και έχει και συγγενείς εκεί.
1: Εγώ έδωσα το τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω, στο Μανώλη, σε εσάς δεν θυμάμαι. Τηλέφωνο μου. Άμα ακούει, ας μου δώσει το δικό του και τον παίρνω εγώ, ό,τι θέλει να μου πει. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία. Άμα είναι Μανώλη, πάρε με τηλέφωνο, μου δώσει το τηλέφωνο να το δώσω στην κυρία Ελένη. Και η κυρία Ελένη, περίμενε μισό λεπτό, περίμενε στη γραμμή να μου το ξαναδώσει.

0: Γεια σου μάνα, γεια σου Γρίδη, γεια σου Γέρο Ψιλωρίτη. Το τραγούδι αυτό το λέει ο Αντώνης ο Παλαμιανάκης, που είναι και στην ακρόαση. Μας ακούει από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας και λέει καλημέρα και από μένα Γιώργο, πολλά χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Είναι αυτή τη στιγμή στην εργασία και έχει το ραδιόφωνο τέρμα και μας ακούει στο Ντόρτμουντ. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου Αντώνη Παλαμιανάκη. Θα το ξαναπάμε το τραγούδι αφού ακούσουμε την κυρία Εύα. Καλημέρα.
1: Αντώνη ο Παλαμιανάκη, ο Μακαρίτης.
0: Όχι, δεν... όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, αυτός ζει, ο άλλος λέω εξεκουράστηκε. Που ήταν εδώ ο Παλαμιανάκη. Ναι, ο Γιώργος.
0: Είναι συγγενής, είναι ο Γιώργος ο Παλαμιανάκης. Ο...
1: αδέρφια ο... νομίζω είναι.
0: Όχι, όχι, όχι, συγγενής.
1: Τέλος πάντων. Ο Παλαμιανάκης εδώ που πήγα εγώ και τον εγνώρισα στην Αμβάρα.
0: Το μαχαιροποιώ λες τώρα, εσύ το Γιώργο.
1: Θυμάσαι τον, ναι.
0: Παναγία μου, είχαμε κάνει.
1: Πήγα και γνωριστήκαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χιλιάδες εκπομπές είχαμε κάνει εδώ με τον Γιώργο.
1: Το ξέρω, το θυμάμαι. Μου χάρισε πολύ ωραία πράγματα, τα έχω ενθύμια. Τέλος πάντων, να χαιρετήσω με τον Αντώνη τον Κουκλινό που ήταν πριν την κυρία Ελένη και μια όμορφη απόγευμα, καλημέρα, εντάχουνε την κυρία Ελένη.
0: Ξημέρωμα
1: που
0: είναι, ξημέρωμα, ξημέρωμα είναι εκεί.
1: Ναι, μια όμορφη καλημέρα και σε αυτούς. Αντώνη Κουκλίνε έτσι από μένα την καλημέρα μου και γράφει ο Αντώνης. Όπου αγαπάς λέει και όπου μισείς πρόσεχε και θυμίσου. Αυτά τα δυο καμιά φορά είναι η καταστροφή σου. Να ξεχωρίζω το σωστό, κατέχω από το λάθος. Μα δύσκολα μαθαίνεται να ξεπερνάς το πάθος. Να σου κλείσω πριν σε γνωρίσω εζήγωνα, χαμόγελο να βγάλω και θα ακολουθούνε οι χαρές. Κάμω, δεν κάμω, ζάλω. Μόνο να σ' ακούμε κλουθούνε οι χαρές.
0: Να σου αφιερώσω μια μαντινάδα του Μακρυδάκη που λέει κυρία Εύα, μια καλημέρα να ακουστεί από τα δικά σου χείλη. Βρίχνει ο ήλιος αφορμή στον κόσμο να ανατείλει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά πολλά σε όλους.
0: Καλημέρα. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου Γέρο Ψιλωρίτη. Το τραγούδι λέγεται Χαιρετίσματα. Αν θέλετε να το βρείτε, Αντώνης Παλαμιανάκης.

μαγειρία. Εύα, να πω ότι μόλις μου στείλε μήνυμα ο Αντώνης ότι με τον Γιώργο τον Παλαμιανάκη, τον Ναύμνη στο Γιώργη, ήταν ξαδέλφια. Πρώτα ξαδέλφια, μου λέει. Πρώτα ξαδέλφια με τον Γιώργο.

0: Βρέχει, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Βρέχει και κάνει παγωνιά. Μας είσαι μακριά μου. Ψάχνω να βρω τη ζεστασιά μέσα στα όνειρα μου. Βγαίνουμε, αέρα, παρακαλώ.
1: Γιώργο!
0: Ναι!
1: Θα πω δύο λόγια. Ό,τι χαρά που δίνετε, να τα δείτε στα σπίτια σας.
0: Αυτό είναι, δεν θέμε άλλη ευχή. Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες ευχές σου και σου ανταποδίδουμε με αγάπη.
1: Όλοι καλά. Ιδιαίτερος με... χαιρετώ τον κύριο Κοκαράκη και τον Κουκλίνο. Όλους σας αγαπώ.
0: Και εμείς αγαπούμε την Παρασκευή με καλό.
1: Το ξέρω.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη.
1: Πάνε καλά κύριε Αλένη στην Αμερική. Τίποτα άλλο, χαιρετώ.
0: Η κυρία Ελένη που μας έχει αφήσει το τηλέφωνο εδώ για το φίλο μας το Μανώλη στο Μεσοχωριό, αν θέλει να πάρει Μανώλη τηλέφωνο, να το δώσουμε.
2: Νοσταλγίσα και πετύμω στην Κρήτη να γυρίσω.
0: Θα το ξαναπάμε από την αρχή. Νοσταλγίσα και πεθυμώ στην Κρήτη να γυρίσω. Αείμνηστη Βαγγέλη Σταφαντάκης, Ζαχάρης Μελεσανάκης. Να διαβάσω το μήνυμα του Στέλιου του Νικολάου που έρχεται από την Κύπρο το μήνυμα και λέει: «Ω Παναγιά μου Δέσποινα, τα δάκρυά είναι βάλσαμο και γιατριά του πόνου, μα είναι βάρος της ψυχής αυτά του παραπόνου. Χριστέ μου που είσαι στα ψηλά, τα πάντα εξουσιάζεις, κάποτε θόρυγε χαμηλά, χαρές να τσιμιράζεις. Ω Παναγιά μου Δέσποινα, πάντα με τη βουλή σου, πρόσεχε βρέφη και μωρά, σαν να ήταν παιδί σου. Το πολυτιμότερο των αγαθών είναι η υγεία. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι, μα πέψε ευλογία». Ωρα καλή από την Κύπρο, χαιρετώ σας και ακριβοχαιρετώ σας. Εύχομαι την υγεία σας, πάντοτε το καλό σας. Σαφή χαρεσολούθε, Στυλιανός Νικολάου. Γεια στην Κύπρο. Και στη φίλη μας την Τόνια την Αντωνίου και στο Δάφνη τον Αριστίδου, τη σύζυγο της Στέλλα, στη Λεμεσό.

Βαγγέλης Αφαντάκης, Ζαχάρης Μελεσανάκης, η Ξενιτιά. Για όλους τους φίλους μας ξενιτεμένους, όπου για να μας ακούνε για σήμερα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

Καλό μεσημέρι μας στέλνει η φίλη μας η Γιούλη. Καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Μια όμορφη μέρα να έχουμε. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα μας που και σήμερα ακούει Ερωτόφυρτο. Να είσαι καλά Γιούλη.

Γεια σου Μανακρίτη, γεια σου Ψιλωρίτη. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, καλά να είμαστε. Υγεία και χαρά σε όλους. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Καλή συνέχεια. Φθινόπωρο. Δύο τελευταίες ματινάδες. Φθινόπωρο και ο ουρανός βρέχει, αστράφ τυλιάζει. Μα στην καρδιά κάθε εποχή χειμώνας πάντα μοιάζει. Και λέει η κυρία Ιουλία, τα νέφαλα του ουρανού κλαίνε και αυτά για μένα. Και γίνονται τα δάκρυα με τσιψιχάλες ένα.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
14: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
16: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
18: Έχει ήλιο, έχει αέρα,
0: Βρεχή.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
0: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
0: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
0: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
0: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
18: Element System, τύπου Dexion και Spider.
0: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
18: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
8: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
12: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιά.

0: όπως πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανού Σουδάκη.
9: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
8: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
10: Ξενύχτη με φωνά.
11: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
11: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
10: Με καλό και σαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
11: Στο ανέμο
10: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
14: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, ζυμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι
10: αλουμίν.
13: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με κυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
0: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά κλειδιά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
14: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
15: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 4:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Σε ένα σπήλιο.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
18: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
19: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια απ' του Μανουσουδάκη.
20: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
19: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
21: Ξενύχτη με φωνά.
22: Κομμάτι της παράδοσης.

0: BDFM. Δε την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρό.
7: 66-66-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
11: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
10: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
12: Στο ανέμο
10: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
14: Φίλος από το Αρκαλοχώρι, ο Κυριάκος ο Καραγιώργης. Μη χάσετε την συζήτηση που θα έχουμε. Γιατί θα ακούσετε πράγματα πολλά για τον ημιμαραθώνιο της Κρήτης, που τόσο πολύ συζητιέται παντού. Θα πούμε για το σεισμό, θα πούμε για το αεροδρόμιο, θα πούμε για τους εθελοντές, τι κάνουν, κάτι κάνουν εκεί στο Αρκαλοχώρι. Όλα αυτά θα τα πληροφορηθούμε σε λίγο. Πάω στις Μαντινάδες κατευθείαν. Γεια σου μεγάλε. Τον εχαιρετώ γιατί είναι πίσω από το Μάνο τον Τζάπαρη. Πάω λοιπόν στις Μαντινάδες σας και να ξαναθυμίσω τη Μαντινάδα του Πολογιάννη. Αφού τα πλούτη στη ζωή θάνατο δεν παντούνε, δεν εμποδίζουν δηλαδή το θάνατο, έτσι που μπαίνουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι θα μπουν. Και πάμε, Αντωνία Κουνδουράκη, ο Χάρισον δεν θα σκεφτεί τον άνθρωπο να πάρει, όσα κι αν έχει υπάρχοντα δεν θα του κάνει χάρη. Η Κατερίνα, η Γλυκερία Σταυρακάκη από την Καρκαδιώτισσα, στον Άδη πλούτη δεν βαστούν, μόνο ψυχές περνούνε, καλά κακά η της ζωής που κανείς δεν θα βρούνε, που κάνεις δεν θα βρούνε, που κάνεις θα σε βρούνε. Μου την έχει γράψει μπερδεμένη, την ξαναδιαβάζω. Στον Άδη πλούτη δεν βαστούν, μόνο ψυχές περνούνε, καλά κακά η της ζωής που κάνεις θα σε βρούνε. Βάνει τον τόνο στο κανείς. Προσέχετε τα ρε παιδιά, προσέχετε τα λίγο. Πάω στην Κλειώ την Πασπάτη από την Αθήνα, με καθαρή συνείδηση να θέτεις να κοιμάσαι, κι όσο θα ζεις το θάνατο να μην τον συλλογάσαι. Πάω στη Χρυσούλα την Κουτσάκη από το Αντισκάρι, την κορυφαία που μου στέλνει δυο, η μια καλύτερη από την άλλη. Όσα κι αν έχει ο άνθρωπος, κάποια στιγμή ποθαίνει, και ο πλούσιος και ο φτωχός στο ίδιο χώμα μπαίνει, και ένα γκαντήλι, ένα σταυρός και ένα κλαδί λιβάνι, όλη η περιουσία του τ' ανθρώπου σαν ποθάνει. Και πάω στον Αντρέα τον Φουκούντα, καλά λέω τώρα, από τα Χανιά, είναι φίλος. Είχε έρθει μια φορά και με είχε δει εκεί στην τηλεόραση και ήθελα άρον άρον τον φέρω σε επαφή με τον Πόλο Γιάννη. Πήρε τη μοτοσυκλέτα του και πήγε, του είπα που θα τον ευρύ, και πήγε και τον ευρύ και αυτόν και τον Γιαλάφτη. Μου γράφει μια μαντινάδα του Γιάννη που εγώ βέβαια την έχω στο αρχείο μου, αλλά είναι από τις πολύ ωραίες του. Μπράβο ρε Αντρέα. Ποιος άνθρωπος σε πήρε να λέει πλούτη στο θάνατό του, να του ζηλέψω και να πω χαρά στο μισεμό του. Είδαμε ένα άνθρωπος, Πολογιάννης εσύ, είναι άνθρωπος. Πάω στην Ελένη την Κολιακουδάκη, μου στέλνει δυο, ποιος έκανε και κέρδισε παζάρια με τσιμήρες, τσουβάλια να έχει τα λεφτά και ντενεκέδες λίρες, και άμα θα φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή ετούτη, μη δε λεφτά παίρνει μαζί, μη δε και άλλα πλούτη. Καλή εκπομπή, λέει, καλή φιλενάδα, να είσαι καλά Ελένη. Πάω στην Κατερίνα τη Βοντζάκη, η Ντάση ο πλούσιος στη ζωή, στα αλήθεια κερδισμένα, δυο με τραγίστα αναλογή και εκείνου ωστά και εμένα. Αυτό λέει η Κατερίνα η Βοντζάκη. Δύο μου στέλνει η Μεθοδία και Φαλογιάννη κορυφαία, άνοιξε τάφο για να δεις τι είναι πεθαμένος, και πες μου ήτανε ο φτωχός γη βασιλιάς ντυμένος, και πες μου ήτανε γη φτωχός ή βασιλιάς ντυμένος, ο ένας τάφος δυο χρονών, ο άλλος 90. Ήθελα χάρη να ξέρα πως σκέφτεσαι και είδα. Ο Παντελής ο Αναστασάκης, αν μπεις πως είσαι άρχοντας και βασιλιάς ακόμα, τα πλούτη μένουν εδώ και εσύ θα μπεις στο χώμα. Και πάω στην κορυφαία τη Χαριστή από τη Γαλλιά, ποιος είδε ποταμό θολό πίσω να γεγέρνει, και πλούσιο τα έχει του στον Άδη να τα παίρνει. Άδης δεν έχει τράπεζες, γρόσα να καταθέσεις, σε δύο πιθαμές τσιγείς στο τέλος θα ξεπέσεις, και δυο λέει διαφορετικές. Σα ειδείς ακριβοστόλη στο τάφο που να έχει λούσο, ετότες μόνο το φτωχό γνωρίζεις από τον πλούσο, και ως και ο τάφος του φτωχού φαίνεται απαλάργο, που ξεχωρίζεις αν θα δεις άσπρο από το μαύρο. Και επειδή αγαπητή Χαριστή είπες για τις τράπεζες, άκου Καραγιώργη Κυριάκο, άκου, μια φορά ο Μικέλες πήγε στην τράπεζα όπου ήταν διευθυντής ο Γιώρης ο Παπαδάκης, στην τράπεζα των Μυρών. Αυτή η τράπεζα μέσω σε εμένα, το έχω ξαναπεί και δεν θα κουραστώ να το λέω, αλλιώς θα λένε έχω αυτοκτονήσει. Και να ρε καλά ο Παπαδάκης ο Μινάς, όταν αντικατέστησε τον Γιώργη τον Παπαδάκη, πήγε ο Μινάς, ο αδερφός του Γιώργη του Λεράρη, και αυτός μέσωσε. Λοιπόν, Μπαίνει μέσα ο Μικέλες και πάει στον διευθυντή. Του έχω πει ότι βγάζει μαντινάδες και πάει και του λέει, χωρίς να του συστηθεί, πες μου αν καταθέτουνε καημούς στην τράπεζά σας, να καταθέσω μερικούς σαν βρέθηκα κοντά σας. Και τι του είπε ο άλλος, μα αμέσως μου το πιστοποίησε και ο Μακαρίτης ο Μικέλες και ο Γιώργης. Κατάθεσε τούπε τσιπώνου σου και αντί για τόκους πάθη, κι ύστερα στην εξόφληση καυτό και μαύρο δάκρυ. Αυτή είναι η Κρήτη. Πάω στο Μανώλη τον Κάβαλο, ή θράψαν ο Μανώλη, ή τα λεφτά χρειάζονται για να περνάς ωραία. Γιατί άμα πας στις ουρανούς, τότε σας θα είναι άλλη η παρέα. Έχει παραπάνω συλλαβές, θράψαν ο Μανώλη, φτιάξτε. Πάω στον Ηλία το Φανουράκι τον Κουρσάρο, από τους Αγίους 10. Θάνατο δεν σκέφτηκα και χάρο δεν φοβούμε. Γιάντα. Αφού δεν ξέρω στη ζωή οι ευτυχείς πώς ζουνε. Μπράβο ρε Ηλία. Η Πόπη Αλαμάκη, φτώχεια και πλούτος δεν μετρά, ο θάνατος θα σβήνει και τότε μόνο ο Θεός της πράξης σου θα κρίνει. Πάω στον Αυγερινό το Σημιακό στην Ρόδο, όποιος νομίζει τα λεφτά άνθρωπο τον εκάνουν, στον Άδη να έχει καραβιές, δεκάρα μια δεν πιάνουν. Και τα χρήματα είναι ικανά τον κόσμο να αγοράσεις. Στον Άδη δεν γίνεται θέση καλή να πιάσεις. Ο Νίκος ο Τρευλάκης, από όταν γεννηθεί κανείς έναν που γνωρίζει, πλούσιος γίνει γη φτωχός, δυο μέτρα γης κερδίζει. Πέροχη. Ο Γιώργος ο Χουστουλάκης, πλούσιος να σε ή φτωχός, το ριζικό είναι ένα, του Άδη δεν εξέφυγε κορμί ποτέ κανένα. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης από τον Πλατανιά, έχει ο φτωχός ένα καλό, τα μάτια του σαν κλείσει, σπίτια, χωράφια και λεφτά, την έχνια που να αφήσει. Όλα θεμάτω και όλα Γιώργη. Για φαντάσου να έχεις 150 καράβια, πώς θα αισθάνεσαι την ώρα που φεύγεις. Λέει, ναι, τι τα έκανα. Πάω στη Μαρία την Πέρου. Μες στις αξίες της ζωής τα πλούτη εγώ δεν βάνω. Όλοι οι φτωχοί θα φύγουμε στον κόσμο τον απάνω. Πάω στον κορυφαίο το Μάριο το Γαϊτανάκι από τη Βαενιά της Ιεράπετρας. Ήθελα να ήμουν δεντρό κι ας ήμουν ξηραμένο, που ακόμα και στο θάνατο όρθιο να απομένω. Το πρώτο μέρος της μαντινάδας, Μάριε, είναι του Βάρδα του Μανώλη. Πάω στο Γιάννη το Στιακό, μου στέλνει μια υπέροχη ο Γιάννης. Πλούσιος, φτωχός, ό,τι σουνε σε τούτη ναι την πλάση, σαν θα ποθάνεις φρόντισε, κανείς μη σε ξεχάσει. Αυτό όταν σκεφτεί κανείς θα αλλάξει τη ζωή του. Είναι τα όνομα αφήνεις, τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι πατάτες. Πάω στον Παντελή τον Μπρεντάκη. Εσύ που δίνεις μια ζωή στα πλούτη σημασία, όντε θα μπεις μέσα στη γης θα δεις ποια είναι η ουσία. Πάω στον Γιάννη τον Χαριστάκη. Αφού όλους στο ίδιο το σακί ο θάνατος τσιβάζει, γιάνταν με θάψουν φτωχό και πλούσιο να με νοιάζει. Πες μου και εμένα. Ο Γιώργος ο Μπάμπαλης, αλλάξαν οι εποχές, το χρήμα κυβερνάει, μπορεί να φτιάξει και ιό το χάροντα να φάει. Το χρήμα τάξε, δεν λόγω να τον φάει το χάροντα. Πάω στη Μαρία την Κουτουλάκη. Όλα τα πλούτη της ζωής τα έχω αποκτήσει, μητέρα σαν εγίνικα και έχω παιδιά γεννήσει. Πάω στη Δέσποινα τη Μουτσάκη στην Ιεράπετρα. Είδα τον τάφο ενός φτωχού και πλούσιου, τέρι τέρι, μα μόνο εις το μάρμαρο του πλούσιου διαφέρει. Και μου γράφει ότι είναι μαντινάδα του Στέλιου του Μπικάκη. Να σε καλά Δέσποινα, γιατί σέβεσαι αυτά το ποιος βγάζει τη μαντινάδα, αυτό που πρέπει να το σεβόμαστε όλοι. Νίκος Πρωτογεράκης στη μαντινάδα, απαντώ και τη στιγμή ατούτη, άμα δεν έχεις μια χαρά ή να τα θες τα πλούτη. ο Γιώργος Αλεξανδράκης, το νόημα είναι της ζωής, υγεία, αγάπη και φιλία και όχι λεφτά και πλούτη, μα ο θάνατος του καθενός μια μπατουχιά χωράφι τούχη. Φίλε, η μαντινάδα σου δεν λέει πράμα και κάτσε φτιάξε την καλή. Πρέπει να έχει 2-15 σύλλαβους στίχους, αλλιώς δεν είναι μαντινάδα. Πάω στη Μαρία την Αγγελιδάκη, τα πλούτη δεν τα ζήλεψα και ούτε θα τα ζηλέψω. Μόνο λίγα χαμόγελα από τη ζωή θα.

θα τα φάει ο Μανώλης ο Παραγιός, αφού τα πλούτη στη ζωή θάνατο δεν παντούνε, γιατί σαν είναι ζωντανοί όλοι τα προσκυνούνε. Πες μου και εμένα. Η Μαρία η Καμπανάκη από τη Σιτία: δεν παγυρεύγεις λεφτά, πλούτη και μεγαλεία. Δεν παναγύρευγες λεφτά, πλούτη και μεγαλεία. Σαν έρθει η ώρα του φευγιού, πράμα δεν έχει αξία. Η Μαρία Ζερβάκη με τον Παρά ο Χάροντας δεν έχει συναλίκη. Ούτε τουργνιάζει του σεβδά αν έχει γιαγγυλίκη. Η Κατερίνα Ιροκάκη Φουντουλάκη ποτέ δεν είδα σάμπανο με τσέπες να φοράνε. Και αυτό είναι το δίκιο, τα πλούτη δεν μετράνε. Υπέροχη. Ο Γιάννης ο Κυρλάκης ο πλούσιος, μα και ο φτωχός στο χώμα θα να μπουνε. Μα οι πλούσιοι κάμανε λεφτά και οι φτωχοί αγαπούνε. Ο Βαγγέλης ο Γαϊτανάκης από το site Μαντιναδάκια Τσιλενιός: ψεύτηκε κόσμε και ντουνιά που τον παράδοξάζεις, είτε σε πλούσιος είτε σε είσαι πλούσιος, φτωχός ίδιο κατόφλι βγάζεις. Η Αλεξάνδρα Χατζηστόικου: πάντα ο χάρος ο ψυχρός δεν μας εξεχωρίζει, πλούσιος είσαι ή φτωχός ώρα δεν σου χαρίζει. Η Μαρία Ισκουλά: από πού Μαρία, άνοιξε τάφο για να ειδείς κόκαλα βασιλιάδο, να ειδείς αν διακρίνουνε από τον πραγματευτάδο. Αν είναι δική σου Μαρία είναι υπέροχη, αλλά νομίζω ότι είναι παλιά Μαντινάδα. Μπράβο όμως. Ο Βασίλης ο Νικητάκης: χαρά στο απούχει την ψυχή αγέροχη και μπαίνει στη βάρκα που κατάπλωρα στον κάτω κόσμο βγαίνει. Από τα Λευκόγια ο Νικητάκης: πάω στο Γιάννη το Μαρινάκη, ο χάρος δεν ξεχώρισε τους ανθρώπους από κάτι, όλοι έχουν μαρμαρόσπιτο και ένα στενό κρεβάτι. Ο Αντώνης ο Λιβαντιωτάκης: δεν απαντούνε τα λεφτά το θάνατο ούτε πλούτη, αυτό είναι το νόημα εις τη ζωή ετούτη. Και όποιος το κατάλαβε και τη ζωή γλεντίζει, μέσα από τα βάσανα το θάνατο κερδίζει. Πάω στις Μαντινάδες του Γιώργη του Μπιλανάκη. Καλή εκπομπή, λέει Γιώργο. Να σε καλά Γιώργη. Μη λογαριάζεις άνθρωπε ότι θωρείς δικό σου, δυο μέτρα μες στη μαύρη γη είναι το μερτικό σου. Στα Χανιά ο Βασίλης ο Γεραντονάκης μου λέει: εις τη ζωή πλούσιος φτωχός μονάχα ξεχωρίζει, γιατί σαν μπει μέσα στη γη ο πίσω δεν γυρίζει. Η Μέρη Βουμβουλάκη: θα φύγω υπερήφανη από τη ζωή ετούτη, για μένα εγγόνια και παιδιά είναι τη γη στα πλούτη. Ο Ζαχάρης ο Αντωνακάκης: είδα έναν τάφο πλούσιου και ενός φτωχού αντάμα, μα στην ουσία διαφορά δεν είχανε σε πράμα. Γεια σου, λέει Γιώργη Μερακλή. Σήμερα βγάζει τη Μαντινάδες και εγώ είμαι Μερακλής. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης: ακόμα και στο θάνατο στη τσέπη χέρι βάζεις, σε ένα κουτί τα λείψανα σε πύργο τα στιβιάζεις. Πάω στο Στέλιο τον Μπατάκη από τα Χανιά: στο μισεμό σου τα λεφτά πλούσιε τι θα τα κάνεις, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες για να τα βάνεις. Μία από τις ωραιότερες Μαντινάδες που με έχουν εντυπωσιάσει τη διάβασα σε ένα τάφο στο χωριό μου: στου παραδείσου τις υδροσκές θα αναπαυτεί η ψυχή σου, στον τόπο που σου χάρισαν οι πράξεις τη ζωή σου. Ο αναθεμάτινε Μαντινάδα: στου παραδείσου τις υδροσκές. Κάποιος τώρα του την έγραψε πάνω στον τάφο και ήταν καλός άνθρωπος. Στου παραδείσου τις υδροσκές θα αναπαυτεί η ψυχή σου, στον τόπο που σου χάρισαν οι πράξεις τη ζωή σου. Κυριάκο, ωραία. Πάω στον Νίκο τον Κούτσα: εγώ τους ανθρώπους που αγαπώ δεν ζημετρώ στο χρήμα, ίσως γι' αυτό δεν έκανες δίπλα μου αγάπης βήμα. Και όλοι οι δυο μέτρα παίρνουνε γης φτωχοί και βασιλιάδες. Όλοι οι δυο μέτρα παίρνουν γης φτωχοί και βασιλιάδες. Πλούσιος να είσαι στην καρδιά και όχι εστσιπαράδες. Μπράβο ρε Κούτσα, μπράβο. Η Μαρία η Μαυράκη η κορυφαία: ήντα θα πει είσαι φτωχός, τι κι αν χαζίρι μένει, μια σπίθα μη πάνω στη γη στο θάνατό σου βγαίνει. Ο Φίλιππας ο Δεμέτζος ο κορυφαίος: ο χάρος τα κληρονομά τα πλούτη των ανθρώπων και αφήνει τους να χαίρονται.

0: ένα-δυο μέτρα τόπο και παίξε μια σκαπεθιά στη γη να δεις ανθρώπου χάλι, να ειδείς είτε που γίνονται τα πλούτη και τα κάλλη. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αθήνα, ψεύτρα ζωής ο θάνατος κουμάντο πάντα κάνει, γιατί είναι αυτός που το σταυρό στον τάφο απάνω βάνει. Πάω στην κορυφαία την Αργυρό την Πλεμένου, είδα πως είσαι πλούσιος. Στον ίδιο τόπο πάμε, και εσύ απούσε στα ψηλά και εγώ απού με χάμε. Πάμε στο Μινά τον Πατεράκι, αν είσαι πλούσιος γη φτωχός, στο ίδιο χώμα μπαίνεις. Καράβια να έχεις τα λεφτά, δεκάρα μια δεν παίρνεις. Μπράβο ρε Μινά. Ο Μανώλης ο Μπρόκος, ο Λιράρης ο κορυφαίος από την Νεάπολη, ένα κουβάρι γίνεται η φτώχεια με τα πλούτη. Και φεύγεις κι όλα μάταια τάχει η ζωή ετούτη. Υπέροχη. Ο Άγγελος ο Βαρδάκης, οι άνθρωποι το θάνατο κακώς τον λογαριάζουν. Τον λογαριάζουμε. Όταν εκείνος έρχεται, εμείς απουσιάζουμε. Αρχοντούλα Πατράκη, σα θες να ειδείς ή να γίνονται τα πλούτη και τα κάλλη, άνοιξε μνήμα, κοίταξε να ειδείς ανθρώπου χάλι. Είναι παλιά μαντινάδα αρχοντούλα, αλλά μπράβο. Ο Γιώργος ο Ζυγός, αέρας είμαι και περνώ από τη ζωή ετούτη, και ο άλλος μου φάει τα αυτιά να μου μιλά για πλούτη. Αυτή είναι του Γιαλάφτη. Αντωνία Μιχελακάκη κορυφαία, μου στέλνει τέσσερις. Μη βάνεις πλούτη πιο ψηλά από την ανθρωπιά σου. Γιατί? Γιατί δεν θα έρθουνε μαζί στον Άδη τα λεφτά σου και μη σε θαμπώνουνε τα λεφτά. Δόξανε που περνάει, μα στη ζωή που είναι μικρή ο χάρος δεν ρωτάει. Πλούτη και αξιώματα ο χάρος δεν γνωρίζει, ούτε φτωχό με πλούσιο μπροστά του ξεχωρίζει. Και η τελευταία της Αντωνίας, στο τέλος όλα σβήνουνε, παλάθια και περβόλια, μα μένουνε όσα κάμαμε και όχι τα πορτοφόλια. Μπράβο ρε Αντωνία, υπέροχη. Γράψε μου από πού είσαι, Αντωνία Μισελακάκη. Μαρία Κονσολάκη, εσύ που μνώγεις στα λεφτά και με αυτά κοιμάσαι, δεν έχουνε τα σάβανα τσέπες, να το θυμάσαι. Πολύ ωραία. Μανώλης από Κρήτη, φτωχοί και πλούσιοι μαζί στον ίδιο τόπο πάμε, γι' αυτό και πρέπει στη ζωή όμορφα να περνάμε. Ωραία. Ο Μαρίνος ο Αεράκης, τι να τα κάνω τα λεφτά, μασούρια να τη λίγω, μόνος μου ήρθα στη ζωή και μόνος μου θα φύγω. Απλά πράγματα. Γεια σου ρε Μαρίνο. Η κορυφαία η Κυριακή η Αγγελάκη, στο μερτικό του θάνατου ίσοι είμαστε όλοι, ίδια μοιράζει ο χάροντας του τάφου το περβόλι. Η Μαρίνα η Φραγκιαδάκη, είδα φτωχός και πλούσιος η διαφορά είναι λίγη, αφού η ζωή και για τσιδιό στο θάνατο τους λίγη. Ο Μιχάλης ο Ανδρεαδάκης, τα πλούτη δεν τα ζήλεψα μα ούτε και τη δόξα, να γίνω πλούσιος και τρανός ποτέ δεν είχα λόξα. Πάω στο Γιάνγκο τον Κεφαλογιάννη, όλα στον κόσμο σάζουνε, ο θάνατος δε σάζει, πλούσιος είσαι γη φτωχός, το χώμα σε σκεπάζει. Η Γεωργία Εφραγκιαδάκη, δυο μέτρα γης, πέντε ταυλιά ο καθαής θα πάρει, πλούσιος είσαι γη φτωχός, δεν κάνει ο χάρος χάρη. Γεωργία, πολύ ωραία. Ο Σταύρος ο Ζερβάκης, τι να τα κάνεις τα λεφτά σε του την ετιζήσει, αφού ο χρόνος που περνά τίποτα δεν θα αφήσει. Ο δάσκαλος ο Δημήτρης ο Κουνενάκης, ότι είχε ο καθένας μας στη ζωή ετούτη, εδώ τα αφήνει, και ο φτωχός και ο πλούσιος τα πλούτη. Ο Σάββας ο Αλατζάς από την από τις κορφές, αφού μπρος το θάνατο δεν ωφελούν τα πλούτη, θα χαίρομαι στο να ζω με στη ζωή ετούτη. Ο κορυφαίος θαυμαστής ο Κώστας ο Λάμπος, πολλά μου έμαθε ζωή, μα εγώ θυμούμε τούτο, στον Άδη πάντα σμίγουν η φτώχεια με τον πλούτο. Ο Νίκος ο Λαγουδάκης, παίξε μια σκαπεθιά στη γη να δεις ανθρώπου χάλι, να ειδείς είτε από γίνονται τα πλούτη και τα κάλλη, γνωστή. Παίξε μια σκαπεθιά στη γη και σκύψε να ξανοίξεις τον πλούσιο από το φτωχό, να δω αν ξεχωρίσεις. Πάω στην Παναγιώτα τη Μακροπούλου την κορυφαία, πλούσιος είναι ή φτωχός, η γη τον καταπίνει. Αξίζει όμως τη ζωή η ανάμνηση που αφήνει. Ωραία. Κωστής Μαυράκης, όσο κι αν είσαι πλούσιος, όσα λεφτά κι αν έχεις, το χάρο δεν τον ξεγελάς, μόνο να το κατέχεις. Η Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη μου στέλνει δυο. Πλούσιος είσαι γι' φτωχός, δεν έχει εξαιρέσεις. Ο θάνατος κοιτά ζωές και όχι καταθέσεις. Με στο τευτέρι της ζωής και ο θάνατος γραμμένος. Πλούσιος είσαι γι' φτωχός είναι ο κερδισμένος. Όμορφο βραδάκι μου λέει, να είναι καλά. Ο κορυφαίος θαυμαστής ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει σκιάς πέντε. Ήταν λογάτε ο θάνατος, κανένα δεν κατέχει. Όντε θα φύγει από ΠΕ άλλη ζωή αν έχει. Γι' αυτό πως λέω παρακάτω, πλούσο φτωχό ο θάνατος ποτέ δεν ξεχωρίζει. Δυο μέτρα γη σε όλους μας στο τέλος μας σε χτίζει. Πλούτη παλάτια και λεφτά κι αν κάνεις και εξουσία, δυο μέτρα γης που μένουν για σε περιουσία. Και δεν ξεχωρίζει ο θάνατος όντε σε ανταμώνει πλούσους, φτωχούς, γέρους και νιούς, όλους σαν εμαζώνει. Και δυο μέτρα γης ο άνθρωπος έχει περιουσία, όλη τη γη κι αν εγκρατεί παράδες και εξουσία. Κορυφαίος θαυμαστής και η Κυριακή Αγγελάκη, αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, το χάρο δεν τον νοιάζει. Το δώρο του το θάνατο αλίπητα μοιράζει. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέρνει μια, όσα λεφτά κι αν έβγαλες ποτέ δεν θα αγοράσεις, το χρόνο και το θάνατο ποτέ δεν θα γελάσεις. Υπέροχη. Ο Γιάννης ο Γεροντής, διάκριση ο θάνατος δεν κάνει σε κανένα, και ο πλούσιος και ο φτωχός τον Άδη είναι ένα. Ο Παντελής ο Αναστασάκης, είναι η ζωή πολύ μικρή και το θυμούνται λίγοι, πως το ταλέπορο κορμί στο χώμα καταλήγει. Ο Μιχάλης ο Αντρεαδάκης ξανά, είδα στο διάβα της ζωής σε χρόνους περασμένους φτωχούς να είναι χαρούμενους και πλούσιους θλιμμένους. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου ξαναστέλνει, ποτέ δεν ξαγοράζεται ο χρόνος με το χρήμα, όλοι θα καταλήξουμε μέσα στο ίδιο μνήμα. Ξαναστέλνει και η Κυριακή Αγγελάκη, ούλη στη γη στη θεσαυρούς του χάρου να τη δώσεις, από το σπαθί του θάνατου ποτέ δεν θα γλιτώσεις. Άλλη ξανά η ίδια σε άλλο μήνυμα, το χάρο δεν εμπόρεσε κανείς να εξαγοράσει, όσα και αν του δώσε φλουριά δεν του κάμε τη χάρη. Ο Γιάννης ο Γεροντής, μόνο ο θάνατος μπορεί να μας εκάμει ίσους, αφού θα είναι η φτωχή θα βάλει και τις πλούσους. Γιάννη, ενώ βγάζεις ωραίες ματινάδες σήμερα, φτιάξε την, φτιάξε την, γιατί δεν λέει πράγμα. Ο Μιχάλης ο...
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλά μάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
15: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμενη εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
16: Καλά, καλά.
15: Έτσι, μπράβο. Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10 κάτω και Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
0: Κάτι καινούργιο και μεγαλειώδες να κάνουν. Φέτος κάθε δρομέας βρήκε στο φάκελό του μια παιδική ζωγραφιά. Τι ωραία πράγματα, ρε.
18: 2.000 ζωγραφιές
0: βρήκανε. Ένα σημείωμα από κάποιο ηλικιωμένο από τα καπί του Αρκαλοχωρίου. Και κάπως έτσι το μηχάνημα που μετράει τη συγκίνηση έφταξε ξανά στα κόκκινα. Το είδα στα κόκκινα μάτια της Ρουμπίνης αγαπητού, όταν ύστερα από 3 μερόνυχτα σχεδόν άϊπνη συγκινήθηκε όταν ανταμώσαμε. Το είδα και στα υγρά μάτια του Κυριάκου του Καραγιώργη, είναι ο καλεσμένος μου κυρίες και κύριοι που έχω απόψε εδώ, και όσον τυχερόν ακούσαμε φέτος την Πόντια Βούλα Πατουλίδου, τη θυμόσαστε στη Βαρκελόνη με εκείνο το αμίμητο για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, όταν κέρδισε, τότε δεν το είπε.
18: Βέβαια, το 1992.
0: 92, στη Βαρκελόνη ήταν. Ναι. Τη Βούλα την Πατουλίδου να λέει με τρεμάμενη φωνή πως κάθε φορά που γυρίζει στην Κρήτη είναι σαν να βρίσκει την καταγωγή της. Το είδα σε αμέτρητα βλέμματα. Φέτος ήταν διαφορετικά. Με ασταμάτητη βροχή που όμως δεν ξεπέρασε σε ποσότητα τα δάκρυα συγκίνησης. Μετράμε αντίστροφα να ανταμώσουμε και πάλι την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη του 27 εκεί στο Αρκαλοχώρι. Εγώ δεν σε ρωτήσω τίποτα. Εσύ θα μου πεις τώρα πώς ξεκίνησε αυτό το event, να το πούμε έτσι. Πώς στήθηκε, ποιοι το κουλαντρίζουνε, ποιοι σας βοηθάνε, πού βρίσκετε τα λεφτά, τι γίνεται. Και μιλάνε όλοι.
18: Καταρχήν να πούμε ότι ξεκίνησε από μια ιδέα του Γιώργου του Αλεβιζάκη, του Προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου. Και
0: πριν πόσα χρόνια?
18: Ακριβώς πριν από 12 χρόνια. Το 2014, το Νοέμβριο, έγινε ο πρώτος δρόμος που ήταν 5 χιλιόμετρα μέσα Αρκαλοχώρι. Με μια προετοιμασία 2 μηνών, είχαμε συμμετοχές 800 άτομα και από την Πάνω Ελλάδα ήταν ένας χωριανός μας. Αυτό που ακολούθησε από την επόμενη χρονιά και μετά δεν το φανταζόμαστε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Έχουμε τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στους 5 καλύτερους αγώνες σε μέγεθος στην Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος στην Κρήτη. Έχουμε συμμετοχές από 55 χώρες φέτος. Είμαστε μαζί με τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας οι δύο μοναδικοί ημιμαραθώνιοι που είμαστε στο παγκόσμιο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, τι σοβαρότητα υπάρχει στην οργάνωση. Και έχουμε 6.000 αθλητές κάθε χρόνο και άλλους τόσους επισκέπτες και μουσαφίριδες που τους κερνάμε όλη μέρα με ζέδες οι 10 πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας, το Λογάρι Γεύσεων, ξεχνάω πάρα πολλούς που όλη μέρα κερνάνε εντελώς δωρεάν ανθρώπους που έχουν έρθει εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδος, από την Κρήτη και περνάμε πάρα πολύ ωραία και βλέπουμε πάρα πολλά χαμόγελα.
0: Μπράβο.
18: Ο φετινός αγώνας, Γιώργη, ήταν ο καλύτερος από όλους μέχρι τον επόμενο, γιατί έγινε με καταρακτώδη βροχή
0: και όμως
18: έβλεπες χιλιάδες ανθρώπους να τρέχουν μέσα στη βροχή, γιατί βλέπανε τους εθελοντές μας με τις λύρες, τα νταούλια, τις ασκομπαντούρες, τα βιολιά, ό,τι όργανο μπορείς να φανταστείς, τα μπουζούκια, να παίζουν μέσα στη βροχή για να διασκεδάσουν οι μουσαφίριδες.
0: Να σου πω, Κυριάκο, υπήρχε πιθανότητα να τους έχετε και ρούχα να αλλάξουν?
18: Τους είχαμε δώσει πρώτα διάβροχο.
0: Σώπα!
18: Βέβαια, όλοι πήραν από την προηγούμενη μέρα από ένα διάβροχο. Αλλά αυτή η βροχή δεν σταμάταγε με τίποτα. Προτιμήσανε να βραχούν και να αλλάξουν. Ευτυχώς είχαμε το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου και χωρέσανε όλοι μέσα. Όσοι δεν τρέχανε,
0: ναι.
18: για να προστατευτούν και να αλλάξουν. Όλα πήγαν, δόξα τω Θεώ, Μας έφαγε βέβαια το άγχος, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, έχει πολλούς κινδύνους. Μας ενδιαφέρει πάντα η ασφάλεια ενός αγώνα και όχι μόνο. Και βέβαια, για να μην ξεχαστούμε ότι η εκπομπή σου έχει μαντινάδες, έχει και πολλές μαντινάδες.
16: Ναι, ναι.
18: Από την πρώτη χρονιά.
0: Αυτές τι μαζεύεις.
18: Βέβαια.
0: Μπράβο,
18: δεν, ρε, έχουμε, μπράβο. Δεν έχουμε χρονιά. Ταξιδεύουν οι μαντινάδες του Μαραθωνίου σε όλο τον κόσμο. Στο τρέχο των νέων έχει βάλει ο Γιάννης Βασαλάκης, όπως και ο φίλος μας ο Νίκος Αρμένης, μαντινάδες από τον ημιμαραθώνιο. Μπορώ να σου πω και κάνα δυο. Μπορώ να σου πω και τη φετινή που είπα στην Πατουλίδου. Ακόμα και στις τουαλέτες, να ξέρεις, υπάρχουν μαντινάδες που λένε πρόσεχε το στόχο, τέλος πάντων, για να δώσουμε χαμόγελο στους ανθρώπους. Ότι εκεί που πας να κατουρίσεις, ας πούμε, και συγγνώμη τους ακροατές, πρέπει να προσέξεις το στόχο, να βρεις το στόχο. Βάζουμε πάρα πολύ ψυχή και έχουμε πετύχει αυτό που λένε αυτοί που έρχονται, να είναι ένας από τους πιο φημισμένους αγώνες στην Ελλάδα και με πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και στο εξωτερικό.
0: Μπράβο, μπράβο. Περνάνε, ο δρόμος περνάει από όλα τα χωριά, έτσι.
18: Περνάει από το Χουμέρι, ξεκινάει από τα Αρκαλοχώρια, από το Χθεσιακό, περνάει το Χουμέρι, το Γαλατά, τη Βόνη, έξω από τους Ζωφόρους, το Θραψανό και ξαναγυρίζει στα Αρκαλοχώρια. Αλλά σε αυτό το... τη γιορτή του πολιτισμού και του αθλητισμού και του εθελοντισμού, γιατί αυτός ο αγώνας στηρίζεται κυρίως σε 750 εθελοντές που δίνουν νερά, που έχουμε γιατρούς, που έχουμε παντού ανθρώπους να εξυπηρετούν τους επισκέπτες, στηρίζεται και από άλλους 5 συλλόγους που έρχονται και μαγειρεύουν αγνώπητες, όπως τα Ρουσοχώρια, εντάκους, όπως τα Πάρτυρα, το Σμάρι φέτος. Κάθε χρόνο αυξάνονται από ένας πολιτιστικός που ήταν το 15, μόνο πολιτιστικός στο Αρκαλοχωρίο, τώρα έχουμε φτάσει στους 10.
0: Μπράβο, μπράβο, ρε Κυριακό, μπράβο. Αυτό σημαίνει τώρα, είπες για νερά. Κάποιοι εθελοντές μοιράζουν μόνο νερά. Αυτά φαντάζομαι ότι γίνονται όλα δωρεάν από μεγάλες βιομηχανίες.
18: Όχι, άλλα γίνονται δωρεά και άλλα αγοράζουμε εμείς. Δεν είναι όλα δωρεά. Αλλά πάντα υπάρχουν φορείς όπως η περιφέρεια, ο Δήμος, ο ΕΟΤ που μας στηρίζουν. Χορηγοί μεγάλοι. Και μπορούμε και αυτά που χρειάζονται για να κάνουμε αυτής της ποιότητας στον αγώνα. Γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
18: Οι παροχές που δίνουμε από το σακίδιο, το μετάλλιο, το μπλουζάκι, όλα τα παροχές που δίνουμε στους αθλητές, είναι η υψηλότερη ποιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά. Αυτά λοιπόν βγαίνουν από εκεί, γιατί δεν είναι μια κερδοσκοπική επιχείρηση, μια εταιρεία που πάει να βγάλει λεφτά.
0: Ναι.
18: Είναι μια πρωτοβουλία ενός συλλόγου που στηρίζεται στην εθελοντική κουζουλάδα 25 ανθρώπων της Οργανωτικής Επιτροπής, ενός Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και των φορέων που έρχονται και αγκαλιάζουν γύρω-γύρω αυτή την προσπάθεια.
0: Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος?
18: Ο Σύλλογος έχει περίπου 200 μέλη.
0: Ναι.
18: Έχει ένα 11-μελές συμβούλιο, αλλά συμμετέχουν και 25 άτομα μια Οργανωτική Επιτροπή που ασχολείται όλο το χρόνο με αυτό, με την προετοιμασία του αγώνα. Και σημασία έχει ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι αναδεικνύουμε την Κρήτη, την απάνω Κρήτη που έλεγε ο Φραγκούλης,
0: ναι.
18: Την Κρήτη της φιλοξενίας, του ξένιου Δία, με τον καλύτερο τρόπο, με αγνές προθέσεις, και το αναγνωρίζουν και οι αθλητές που έρχονται, γιατί βλέπουν τα χαμόγελα των εθελοντών.
0: Αυτό είναι τα λόγια που σας γράφουν. Αυτά είναι.
18: Αυτό είναι το, ξέχασα να πω ότι η βαθμολογία μας στην Google, που είναι κάτι ανεξάρτητο που μας δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, είναι 5 αστέρια.
0: 5!
18: Έχει περάσει τις 1500 σχόλια. Για να πιάσει κάποιους 1500 σχόλια στην Google είναι τεράστιο.
0: Ναι, ναι.
18: Και δείχνει τι εισπράττουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά για να μην το αποδώσω όλο σε εμάς, είναι και η διάθεση που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπορώ να σου πω ιστορίες που έρχονται άνθρωποι εγχειρισμένοι για να τρέξουν τον αγώνα, άνθρωποι που έρχονται και δεν μπορούν να τρέξουν για κάποιο πρόβλημα υγείας και έρχονται και δηλώνουν εθελοντές. Εισπράττουμε αγάπη και δίνουμε αγάπη.
0: Ο Δήμος σας βοηθάει? Ο Δήμος.
18: Βέβαια, βέβαια. Και μας παρέχει και οικονομική στήριξη, γιατί είναι πολύ τεράστιο το,
0: ναι.
18: Το εγχείρημα. Και μας παραχωρεί και όλες τις εγκαταστάσεις, κλείνουμε τους δρόμους, η αστυνομία, το κέντρο υγείας, οι ιδιώτερες γιατροί. Είναι ένα όραμα ενός ανθρώπου πριν από 14 χρόνια του Γιώργου του Αλευζάκη. Mm. Έγινε όραμα 25, 30, 40 κουζουλών και τώρα είναι ένα όραμα θέλω να πιστεύω, όλη τη κοινωνία. Γιατί εμπλέκονται τα σχολεία με τι ζωγραφιέ που ανέφερε, εσύ, όπω είπε ο φίλο ο Αρμένη. Εμπλέκονται τα καπί που γράψανε ευχέ και μαντινάδε και ζωγραφιέ προ του ανθρώπου. Είναι όλοι μέσα σε αυτό το δρόμενο.
0: Αυτό είναι το θέμα, το να κινητοποιηθούν τα μυαλά και να έχουν ιδέες καινούργιες.
18: Όπως είπε η Βούλα η Πατουλίδου, που έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο, είναι Χρυσή Ολυμπιονίκης, κάνουν ένα μεγάλο αγώνα στη Θεσσαλονίκη, τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο που γίνεται μετά από λίγες μέρες. Αυτό που είδε σε εμάς είναι κατάθεση ψυχής. Και δείχνει τι κάνουμε εμείς για τον τόπο μας, χωρίς να απαιτούμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για τον τόπο μας.
0: Κυριακό, υπάρχει κάποια σκέψη στο να μπει ο ημιμαραθώνιος του Αρκαλοχωρίου στο βιβλίο Guinness με κάποιο τρόπο?
18: Έβγαλε είδηση τώρα. Έγινε μια προσπάθεια πέρυσι, αλλά ήταν πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Βρήκαμε που είμαστε ξεχωριστοί. Μπορώ να σου το πω κιόλας.
0: Ναι.
18: Έχουμε σε όλη τη διαδρομή 40 ορχήστρες κάθε είδους που παίζουν μουσική.
0: Ναι, ναι.
18: Ροκ, λαϊκά, κριτικά, κλασική μουσική, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Αν είναι δυνατόν.
18: Και είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Αλλά επειδή τρέχουμε για την ασφάλεια του αγώνα, για την ευχαρίστηση των αθλητών, το έχουμε αφήσει για κάποια άλλη χρονιά. Ίσως είναι στα επόμενα σχέδια πάντως. Ναι.
0: Είπες ότι υπάρχουν δυσκολίες πολλές στο να μπει κανείς στο βιβλίο, και τώρα όταν κάναμε, όταν μου ζήτησε ο Μιχάλης ο Μαρακομιχελάκης να τον βοηθήσω προκειμένου να μπει η ορχήστρα η μεγάλη με μαντολίνα να μπει στο βιβλίο Guinness. Και σπάσαμε το ρεκόρ τότε το παγκόσμιο, το οποίο είχε η Γερμανία, και φαντάσου ότι ενώ πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ της Γερμανίας το σπάνε στην Αμερική. Και βρισκόμαστε ενώ δηλαδή πηγαίναμε να σπάσουμε το ρεκόρ της Γερμανίας, που υποτίθεται ότι ήταν συμβατό έτσι με την προσπάθεια που κάναμε, ξαφνικά μας λένε περάσανε κατά 40 τόσα όργανα οι Αμερικάνοι. Και τελικά περάσαμε και τους Αμερικάνους.
18: Η πρωταρχική σκέψη των διοργανωτών του αγώνα δεν είναι να πάρουμε απλώς ένα βραβείο Guinness, γιατί τα βραβεία έρχονται και έχει πάρει και πολλές διακρίσεις ο ημιμαραθώνιος, και εντός Κρήτης και εκτός Κρήτης. Δεν είναι αυτό. Μας ενδιαφέρει να μπουν παιδιά στον αθλητισμό.
0: Μπράβο.
18: Να βγουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας από τη μοναξία, από τα σπίτια τους.
0: Να
18: επαναφέρουμε από τη μοναξία του κινητού, που όλοι κάθονται σε ένα κινητό και χαζεύουν, ή την τηλεόραση, να βγουν έξω, να χειροκροτήσουν τους αθλητές, να τους πούνε και του χρόνου ένα μπράβο. Οι αθλητές που έρχονται, και έρχονται αθλητές παγκόσμια φήμης, φαντάσου ότι πρόπερσι ήρθε ο δεύτερος νικητής της Βοστόνης. Η Βοστόνη είναι ένας μαραθώνιος που τρέξανε χτες, πριν δύο μέρες, 55.000 άτομα. Και ήρθε στα Αρκαλοχώρη και κέρδισε τον αγώνα. Να μπουν να τρέξουν στον αγώνα μας, να δούνε τα παιδιά ότι με τη συμμετοχή είναι συμμετοχή, και να παίξει παλαμάκια και να πει το άλλο και του χρόνου. Και τα σχόλια που μας γράφουν μετά είναι ότι αυτό που τους αρέσει στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης, γιατί δεν είναι του Αρκαλοχωρίου απλώς, είναι της Κρήτης ο ημιμαραθώνιος, και θα σου πω γιατί, μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι. Και χαίρομαι που βλέπω, ας πούμε, τα σχόλια, χιλιάδες σχόλια που λένε μας άρεσε που μια γιαγιά μου έβαλε μια καραμέλα στο χέρι, ο ένας παππούς μου έδωσε μια αρακή να πιω στο δρόμο την ώρα που έτρεχα, ο άλλος έπαιζε
0: μουσική.
18: Έχει τέτοια δρόμενα και τους αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει συμμετοχή και απ' έξω.
0: Να ξέρεις ότι θα είμαστε κοντά σας για του χρόνου, και σαν εκπομπή και σαν σταθμός θα είμαστε κοντά σας, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί όπως είπες ξέφυγε από τα όρια του Αρκαλοχωρίου, τώρα πια είναι της Κρήτης, και όποιοι μπορούμε πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό.
18: Το λέω πάντα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι χωρίς τη συμμετοχή όλων των δημοσιογράφων, των εκπομπών, των σταθμών, των ραδιοφώνων, της τηλεόρασης, των site που προβάλλουν τα αστεία βίντεο που βγάζουμε, τα σατυρικά, χωρίς να πληρώνουμε διαφήμιση. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί αν πληρώναμε διαφήμιση, δεν θα είχαμε ούτε αγώνα. Βοηθούν και είναι μέρος αυτής της προσπάθειας, και ευχαριστούμε και για την πρόταση. Όλες οι βοήθειες για αυτόν τον αγώνα αναδεικνύουν την Κρήτη της φιλοξενίας, του φιλότιμου και της καλής καρδιάς.
0: Για να κλείσω με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, θέλω να σου πω, αγαπητή Κυριάκο, ότι σας είμαστε ευγνώμονες για αυτό που κάνετε εκεί, διότι βλέπουμε σήμερα όλοι, είναι πια κοινός τόπος, το που τραβάει η νεολαία μας. Έτσι, βλέπεις 12χρονα παιδιά, όπως είπα το πρωί στην εκπομπή του Νταγάκη, 12χρονα παιδιά να χτυπούνε άλλα παιδιά και να το μαγνητοσκοπούνε για να δείξουν την παλικαριά τους παραπέρα. 13χρονα να πηγαίνουν στα ναρκωτικά, 14χρονα να πουλάνε ναρκωτικά.
18: Αντίστροφα λοιπόν μπορώ να σου πω, και δεν το προβάλαμε ακόμα όσο έπρεπε, στον αγώνα στον ημιμαραθώνιο, στις γυναίκες της Ελληνίδες, το τρίτο, το χάλκινο μετάλλιο πήρε ένα κοριτσάκι 12-13 χρονών. Για να δεις τη διαφορά.
0: Ναι.
18: Αυτό μας νοιάζει εμάς, να φέρουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Να ασχοληθούν με το στίβο, με το τρέξιμο, δεν στοιχίζει τίποτα. Ένα παλιό ρητό κάποιου σοφού ανθρώπου λέει ότι πάρε, λέει, στο παιδί σου ένα σορτσάκι και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και μη φοβάσαι ότι θα μπλέξει με τα ναρκωτικά.
0: Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίο.
18: Είναι μια άλλη φιλοσοφία, υγιεινός τρόπος ζωής, ηθικές αξίες, πολλά πράγματα μαζί.
0: Μπράβο, μπράβο.
18: Να πω και μια μαντινάδα όμως που είπα για την Μπατουλίδου.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, να πάμε στις μαντινάδες. Δεν θα πεις μια, θα πεις
18: πολλές. Όσες θέλεις, όσες θέλεις. Η πρώτη μαντινάδα που θα σου πω μόνο δικές μου, γιατί έχουν βγει πάρα πολλές. Μια που λέει, στον ημιμαραθώνιο Τσικρίτης κοπελιά μου, να ξέρεις, ο τερματισμός θα είναι στην αγκαλιά μου. Αυτή την έλεγα στη Μαρία την Πολύζου, Ελληνίδα μαραθωνοδρόμο που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ που έρχεται πολλά χρόνια στον αγώνα μας. Φέτος στην Πατουλίδου είπα, στον ημιμαραθώνιο να ξέρεις, Πατουλίδου, έχουμε ανθρώπους που ψυχή για τον αγώνα δίδουν.
0: Πολύ ωραία.
18: Και μεταφράζει αυτό που σου έλεγα πριν, ότι καταθέτουμε ψυχή για να δούμε ανθρώπους χαρούμενους, γελαστούς, ευχαριστημένους, που καταλαβαίνουν ότι δεν πάνε να τους κοροϊδέψουμε ή να τους εκμεταλλευτούμε για χρήματα και θέλουμε απλώς να περάσουμε καλά και εμείς και αυτοί.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντως το γεγονός ότι το λένε παντού, το γράφουν παντού, αυτό είναι το καλύτερο βραβείο στο...
18: Μα το έχει πει και ο Γιώργος Αλεβιζάκης πριν από 10 χρόνια, ότι δεν έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς για τον αγώνα. Σημασία έχει τι λένε αυτοί που έρχονται στον αγώνα και φεύγουν, το έγραψα πριν από 10 μέρες, είναι αυτοί που μας αγαπούν. Έχω κάνει μια συλλογή από άρθρα και δημοσιεύματα όπως αυτό του Νίκου του Αρμένη τα τελευταία 11 χρόνια, που μας αγαπούν και μας παρακολουθούν πόσο κουραζόμαστε, πόσο αγχωνόμαστε για να είναι ασφαλής ο αγώνας, να πάνε όλα καλά. Φέτος οριστήκαμε άσχημα με την κακοκαιρία και βλέπουν όλο τον κόπο των ανθρώπων της διοργάνωσης να πάνε όλα καλά και μετά μας γράφουν ένα κείμενο που περιγράφουν αυτό που βλέπουν αυτοί, αυτό που εισπράττουν οι αθλητές. Και είναι η καλύτερη πληρωμή μας.
0: Μάνο, πέρασε καιρός με τον αδερφό του, τον Γιώργη, να του το αφιερώσω. Πέρασε καιρός με τον Γιώργο τον Καραγιώργη. Πριν το ακούσουμε, άλλες μαντινάδες έχεις από το να...
18: Να σου πω.
0: Καταρχήν, πρέπει να τις γράφεις όλες αυτές, να παραμείνουν.
18: Είναι όλες δημοσιευμένες.
0: Α, δημοσιευμένες. Μπράβο,
18: τις έχει μαζέψει ο Γιάννης ο Βασαλάκης, ένας δημοσιογράφος που γράφει το τρέχο στα νέα. Και τις έχει δημοσιεύσει με τον τίτλο «Μια μαντινάδα δρόμος».
0: Ναι.
18: Με άκουγε, επειδή στην αρμοδιότητά μου είναι η φιλοξενία των ελίτ αθλητών, δημοσιογράφων και των ξένων που έρχονται. Τους λέω κάθε πρωί μια μαντινάδα. Όταν πάω και τους παίρνω από το ξενοδοχείο και μετά που τους φεύγω πίσω, πάλι τους λέω μια μαντινάδα για καλοστραφιά, και τα μαζεύει και τα δημοσίευσε. Μπορώ να σου πω μια μαντινάδα που θυμήθηκα τώρα με το που λέει στον ημιμαραθώνιο, θα έρθω να σ' αγκαλιάσω και δεν με νοιάζει το χρυσό μετάλλιο να χάσω. Βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, που σταματάνε στη Βόνη, στο Γαλατά, στο Χουμέρι, να πιούνε μια ρακή με το Στάθι. Να σου πω ότι φέτος είχαμε ένα συγκλονιστικό γεγονός μετά τον ημιμαραθώνιο. Η γιαγιά Εσμήνη, 98 χρονών, Μετά τον αγώνα είπε μία μαντινάδα ότι του χρόνου να είστε καλά όλοι, να υποδεχτείτε τον επόμενο ημιμαραθώνιο, και είναι 98 χρονών. Μέχρι τα 96 της έβγαινε στο χουμέρι στο δρόμο και έπαιζε παλαμάκια στους αθλητές. Αυτοί είναι οι εθελοντές μας.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το βρήκαμε. Πάμε, στο χαρίζω. Ευχαριστώ. Γιώργος Καραγιώργης, και πέρασε καιρός.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
11: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
18: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Στα γέλια τους προέτρεψε να συνεχίσουν το γλέντι. Για πιάσετε, χορέψετε, κουνήσετε τα πόδια. Μονοθωρώ το μαγαζί να είναι γεμάτο αντόδια. Όλοι τα ξετρώτε και δεν χορεύετε.
21: Αυτό δείχνει τη δύναμη της μαντινάδας για έναν άνθρωπο
20: η ατάκα.
21: Ναι. Που έχει μείνει από στόμα σε στόμα, το είπες εσύ Γιώργη. Οι μαντινάδες του κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα. Και να είσαι καλά και εσύ που έχεις κάνει μια τεράστια δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μπορώ να το αντιπαραβάλω με τη σημερινή κατάσταση που κάποιοι γράφουν στιχάκι και νομίζουν ότι γράφουν μαντινάδες. Ο αείμνηστος ο Μιχάλης ο Καυκαλάς το είχε πει ότι η μαντινάδα πρέπει να είναι, το είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής σου, δύο στιχάκια 15 σύλλαβα, με σαφές νόημα, κριτική διάλεκτο, αλλιώς είναι στιχάκια, δεν είναι μαντινάδες. Να έχουν ποιητικά χαρίσματα, παρομοιώσεις, υπερβολές και να έχουν μέσα πολύ φαντασία. Μπράβο. Αν τα έχουν όλα αυτά μαζί, είναι μαντινάδα. Και ο μεγάλος ο Κωσής ο Βρακούλης το είχε πει, η μαντινάδα η καλή δεν χτίζεται όπως λάχη.
20: Χώμα και
21: πέτρες και νερό της Κρήτης πρέπει να έχει. Αλλιώς δεν έχει νέκαρα, ρουκούνους και θεμέλια και μοιάζει στα σπιτόπουλα που σάζουν τα κοπέλια.
20: Το δεύτερο βιβλίο του Κυριάκου, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό, ένα καράβι όνειρα που έχει βγάλει 3 χρόνια μετά το πρώτο. Το 2004 το έχει τυπώσει αυτό και αυτό έχει εξαντληθεί, Κυριάκο.
21: Ναι, ναι, και τα δύο έχουν εξαντληθεί. Μπορώ να σου πω ότι ειδικά στο δεύτερο δεν έκανα ούτε παρουσίαση. Εξαντλήθηκε μόλις κυκλοφόρησε.
20: Τι ήθελα να πω. Η περιφέρεια δίνει λεφτά και θα μπορούσε κανείς να παρακαλέσει. Θα πιστεύω ότι μπορούν να μπουν σε ένα προγραμματισμό και να βγουν τα βιβλία να κυκλοφοράνε αυτά.
21: Πρώτη μόνο να τα δίνει στον ημιμαραθώνιο η περιφέρεια.
20: Α, και σου είχε γράψει η Σατσάκη.
21: Βέβαια.
20: Πρόλογο.
21: Η Ελένη Σατσάκη μου είχε γράψει ένα εκπληκτικό πρόλογο σε κριτική διάλεκτο που μυρίζει από άκρη σ' άκρη Κρήτη.
20: Μου δες το στίχο, μπορείς να βρεις ψεγάδι, λέει τελειώνοντας, γιατί ο ποιητής έχει ξεχωριστή μαστοριά στο πελέκημά του και κατέχει καλά τα μυστικά της τεχνικής του. Παλμός και ρίγος ξεχύνεται από τις σημαντινάδες του και το ζωογόνο δροσαέρι της κριτικής λαγκαδιάς φυσουλίζει μέσα τους. Πρωτότυπες και αυθεντικές αληθινοί αγγελοψαλμοί. Τα ζαλομονοπάτια της παράδοσης ευρήκανε το σωστό προπατηχτή στα ζάλα του Κυριάκου και είναι αγαλία συναθωρικιανή στις νέους ανθρώπους να μην ξεστρατίζουνε. Πάντοτε σε κανά τα ζάλα να πορεύγεσαι Κυριάκου και να τη βαστάς ψηλά τη σημαία της κριτικής γνησιότητας και λεβεδιάς. Ελένη Πλαγιωτάκη, Σατσάκη.
21: Βέβαια, να πούμε ότι αυτά τα είχε γράψει όταν ήμουν νέος, όχι τώρα που είμαι στήτε νέος.
20: Είπες ετοιμάζεις, έχεις υλικό για τέσσερα
21: άλλα. Έχω τρία, τέσσερα με μαντινάτιμα ιστορίες, έχω τις αφορμές, έχω παραδοσιακά παιχνίδια. Δεν ξέρω πότε θα βγουν, ούτε κάνω σχέδια. Νομίζω ότι να αφήσουμε το χρόνο να δείξει τι θα, μπράβο, τι θα βγει. Αυτό που ήθελα να σου πω τώρα με βάση και αυτά που είπε η Σατσάκη, ότι τη σημερινή εποχή προβάλλονται και στίχοι που δεν είναι τόσο πιτίδιοι όπως είναι του Γιώργη του Καράτζη, του Μιχάλη του Στεφανάκη από τον Μπεύκο και πολλών από όλη την Κρήτη, να μην λέω πολλά ονόματα. Υπάρχει μια ευκολία στο να πλάθουμε στιχάκια που δεν έχουν την αξία σπουδαίων δημιουργημάτων. Πρέπει να βάζουν λίγο αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Σκορδαλός, τον καφά τους να μαυρίσει ο καφάς σου, έλεγε στις λιράριδες, να βγάλεις ένα κομμάτι που σημαίνει ότι πρέπει να σκύψεις απάνω στη λύρα, να σου μαυρίσει το σβέρκο ο ήλιος για να βγάλεις ένα κομμάτι. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι στιχουργοί και μπορεί να φαίνεται λίγο αυστηρό που το λέω, χαίρομαι που ασχολούνται πολύ με το στίχο, αλλά να μην ασχολούνται ευκαιριακά και επιφανειακά. Ας διαβάσουν τον Ερωτόκριτο, ας διαβάσουν το Φραγκούλη, ας διαβάσουν τον Γιώργη τον Καράτζη, να πάρουν τον Νίκο τον Καζαντζάκη, να πάρουν από εκεί τη λάβα και την ψυχή της Κρήτης και θα βγάλουν διαμάντια πραγματικά.
20: Βέβαια, ασχολούνται πολύ, πώς το λέγει ο Μακαρίτης ο Καρπουζάκης, πολλές καμινάδες καπνίζουνε, μα λίγες μαγειρεύουνε.
21: Ακριβώς.
20: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
21: Και τώρα γράφονται εκπληκτικοί στίχοι.
20: Ναι.
21: Έχουμε ένα σύλλογο στο Αρκαλοχώρι που ασχολείται με την λαογραφία και την παράδοση, λέγεται Τεχνών Σπουδή, και έκανε το Δεκέμβρη πέρυσι μια εκδήλωση με 5 εξαιρετικούς στιχουργούς από όλη την Κρήτη.
20: Μπράβο, ναι, ναι.
21: Είχα την τιμή να το παρουσιάσω εγώ.
20: Ο Παπαδάκης, ο Ζαχάρης.
21: Ο Ζαχάρης, ο Γιώργης Ραπτάκης,
20: ο Σιγανός,
21: ο Γιαλάφτης.
20: Ναι.
21: Εγώ ήρθανε, η Μάνια Μεσαριτάκη ήταν από κάτω και πολλοί άλλοι. Και σχεδιάζουν και του χρόνου να έχουμε την Κατερίνα, την Αεράκη, τη Δέσποινα Τσιπαντιδάκη, κορφές μεγάλες της δημιουργίας. Την Άννα την Κουτσαφτάκη, να πούμε και από νεότερες.
20: Έχει αρκετές σήμερα που είναι υψηλού επίπεδου.
21: Ακριβώς αυτό λέω, ότι να παίρνουν λοιπόν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το στίχο τα παραδείγματα των παλιών, να βάζουν κριτικές λέξεις, όχι νεολογισμούς, όχι νεοελληνική, και θα βγουν διαμάντια.
20: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Φεύγουμε και από τα βιβλία σου, Κυριάκο. Θέλω να μου πεις αν έχεις ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση.
21: Εγώ είμαι Γιώργης στο Αρκαλοχώρι 42 χρόνια.
20: Καταρχήν είναι τόπος.
21: Όχι. Εγώ είμαι καταγωγή μου από το Ρέθυμνο.
20: Από το Μπελάκι. Αμπελάκια, ναι.
21: Αλλά είμαι ερωτικός μετανάστης. Είναι η γυναίκα μου από τους Ζωφόρους. Δεν έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δοκίμασα μία φορά πριν από πολλά χρόνια, αλλά δεν ήταν το στυλ μου.
20: Ναι.
21: Του ψηφολέκτη, να το πούμε έτσι.
20: Ναι.
21: Δεν μπορώ να τάζω. Οπότε προτίμησα να είμαι 40 χρόνια εθελοντής.
20: Μπράβο.
21: Και τα κοπέλια του Μαραθωνίου το αναγνωρίσανε και με καλέσανε να συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα των Κουζουλών, και τους ευχαριστώ κιόλας και με ευγνώμων, γιατί εκτονώνουμε και την ενέργειά μας για κάτι πολύ χρήσιμο.
20: Μπράβο. Πέρα από το γεγονός ότι έχει βγάλει το Αρκαλοχώρι σημαντικούς ανθρώπους, βλέπε Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα και τόσους άλλους. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν ένας τόπος μέχρι το σεισμό ιδιαίτερα πλούσιος, ένας τόπος με μερακλίδες και εντουλευτίδες ανθρώπους, ξαφνικά έρχεται ένας σεισμός. Τι ζημιά έκανε ο σεισμός?
21: Κοίταξε, η ζημιά του σεισμού ήταν τεράστια και ακόμα δεν έχει πουλωθεί. Σιγά σιγά και με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις αρχές προσπαθούν να μπαλώσουν πράγματα. Πρώτα πρώτα το Αρκαλοχώρι έχασε 800 με 1000 κατοίκους.
20: Φύγανε
21: γιατί δεν είχαν κανένα δασμό, καμία επιχείρηση, καμία δουλειά, προκειμένου να ζουν με γκέλαδο κάτω από τα πόδια τους. Ήρθαν, νίκιασαν στο Ηράκλειο, πήγαν σε άλλες περιοχές, δεν είχαν τη δουλειά τους.
20: Πραγματικά αυτός ο γκέλαδος κράτησε αρκετό καιρό.
21: Βέβαια, ήταν πάνω από χρόνο. Κουνούσε τα Αρκαλοχώρη 4 μήνες πριν το μεγάλο σεισμό. Δεν ήταν ξαφνικά ένα πρωί ένας μεγάλος σεισμός. Από τον Ιούλιο.
20: Μπράβο,
21: έκανε σεισμούς. Έχει κάνει ζημιά. Εμείς ελπίζουμε ότι θα χτιστούν τα δύο σχολεία που είναι τώρα σε κοντέινερ. Θα φύγουν οι λίγοι άνθρωποι που έχουν μείνει ακόμα σε κοντέινερ στους οικισμούς, στη Βόνη, στο Αρκαλοχώρι, στο Σαμπά.
20: Ναι. Αυτό κατά τη γνώμη σου, γιατί βάλτωσε αυτό
21: γιατί
20: το πράγμα?
21: Είναι,
20: Είναι η κακομοιριά που έχει το ελληνικό δημόσιο.
21: Είναι η γραφειοκρατία το μεγάλο πρόβλημα.
20: Ναι.
21: Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι το ελληνικό κράτος, αν μιλήσουμε με απλούς αριθμούς, θα πει έχω δώσει πάρα πολλά εκατομμύρια και τα έχει δώσει.
20: Και τα έχει δώσει, ναι.
21: Το θέμα είναι ότι το να έχω εγώ στο λογαριασμό μου ένα σεβαστό ποσό που μου δόθηκε σαν αποζημίωση, αλλά να μην έχω τους τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί το μαγαζί, το σπίτι το έχουν 5 ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να βρουν μεταξύ τους, αυτό θα μένει ένα ερείπιο και 5 χρόνια μετά μπαίνεις στα Αρκαλοχώρια και βλέπεις αυτό. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι με αυτό που γίνεται με το Νήμη Μαραθώνιο, γιατί δείχνουμε ότι και μέσα από τα ερείπια προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε τον τόπο.
20: Πώς το λέει ο Βοσκός, στην κρεμισμένη εντός φωλιά απάνω και λαϊδούνε.
21: Γι' αυτό ζηλεύω τα πουλιά και όχι γιατί πετούνε.
20: Ναι.
21: Και βέβαια να σου πω ότι.
20: Γεια σου, ψημικέ!
21: Με την αφορμή που ήρθε η Βούλα Επατουλίδου στο Αρκαλοχώρι φέτος, ο τρόπος να τη φέρω ήταν μια μαντινάδα. Πριν από 4 χρόνια, την ημέρα που ήταν η επέτειος των 30 χρόνων από το χρυσό της μετάλλιο, ήταν ένας χρόνος από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου και έβαλα τη φωτογραφία της Βούλας σε μια ανάρτηση στο Facebook και έγραψα της Πατουλίδου πάρετε το θρυλικό.

0: 21, ο σεισμός έγινε 6 μέρες πριν τον ημιμαραθώνιο. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον αγώνα. Και οι τέντες του ημιμαραθωνίου γίνανε η γραμματεία πληροφόρησης των σεισμοπαθών, η γραμματεία των εθελοντών που μαζεύτηκαν, εθελοντές από όλη την Κρήτη.
1: Που βέβαια τότε δείξατε πραγματικά εθελοντισμό, να φτιάχνετε φαγητά, να σερβίρετε τον κόσμο, να δίνετε. Κράτησε καιρό αυτό.
0: Η αρχική συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Ημιμαραθωνίου ήταν το απόγευμα μετά το σεισμό και είπαμε πάμε για τον τόπο, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ήρθανε όλες οι αρχές του τόπου, πρόεδροι δημοκρατίας, βουλευτές, πρωθυπουργοί, κόμματα, τα πάντα. Κλήρος, ναι. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Αλλά όταν έβλεπες, ας πούμε, εμείς το κομμάτι που οργανώσαμε ήταν τους εθελοντές. Φτιάξανε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική που δηλώνανε 4 ώρες μέσα στις αποθήκες που μαζεύανε τα πράγματα. Να έρχεται ο διοικητής του Αγίου της Νεάπολης, της αστυνομίας, να κάνει τη βάρδια του και μετά να μπαίνει μέσα στις αποθήκες, καλή του ώρα, και να κάνει 4 ώρες βάρδια στηβάζοντας τρόφιμα, ρούχα, οτιδήποτε φέρνανε ήδη καθαριστικά οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα να είναι καλά, να μας βοηθήσουν. Και το εισπράξαμε αυτό γιατί, να σου πω και κάτι προσωπικό, το 13 ή το 14, δεν ξέρω κάνω λάθος το χρόνο, ο πολιτιστικός σύλλογος του Αρκαλοχωρίου πήγε 3,5 τόνους τρόφιμα στην Κεφαλονιά, που τα μάζεψε σε 5 μέρες με ένα αμάξι του Δήμου φορτωμένο μέχρι τα μπούνια, και τα πήγαμε και τα παραδώσαμε στο Δήμο της Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, και λέγανε οι κουζουλοί κριτικοί ήρθανε να μας βοηθήσουν. Αυτό που κάναμε εμείς το 13 το εισπράξαμε στο δεκαπλάσιο το 21. Και βέβαια βλέπουμε τώρα ότι η γραφειοκρατία κολλάει πολλά πράγματα, αλλά ελπίζουμε ότι με το αεροδρόμιο το καινούριο θα γίνει μια κοσμογονία.
1: Θα πάμε στο αεροδρόμιο. Εκτιμάς ότι κάναμε καλά που τα λέμε αυτά τα πράγματα τώρα, Κυριάκο?
0: Κοίταξε, εάν δεν πούμε ότι η δύναμη του κόσμου είναι αυτή που στέκει ακόμη, αν τα περιμένουμε όλα τους άλλους, δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποιος που κάθεται σε ένα γραφείο στην Αθήνα ή στις Βρυξέλλες να βοηθήσει έτσι από μόνος του. Νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Είσαι περήφανος για τον τόπο είσαι, αλλά είσαι αισιόδοξος για το μέλλον του Αρκαλοχωρίου και της γύρω περιοχής?
0: Εάν υπάρχουν οι σωστοί σχεδιασμοί και οι σωστές διεκδικήσεις με την προοπτική του αεροδρομίου και το πόσο κόσμος δουλεύει ήδη στην κατασκευή του και θα δουλέψει στη λειτουργία του και θα έρθει κόσμος να μείνει στην περιοχή μας, αν είμαστε προετοιμασμένοι από υποδομές και από οργάνωση και από διεκδικήσεις, είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν λέω ότι δεν έχει αρνητικά, τα βλέπουμε και προχθές με τις πλημμύρες, το Καστέλι πλημμύρισε, χωριά γύρω γύρω πλημμυρίσανε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν και οι διοικούντες, την πολιτεία και την κυβέρνηση, να μην δουν ότι πρέπει να κάνουν ανταποδοτικά έργα γύρω από το αεροδρόμιο που να βοηθήσουν τους κατοίκους.
1: Πες μου κάτι, το στρατιωτικό θα φύγει από εκεί όταν θα μπει μπροστά?
0: Δεν το γνωρίζω, νομίζω όχι, γιατί είναι χωριστό, αλλά δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω.
1: Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κοσμογονία σε λίγο καιρό, όλο το παιχνίδι θα παίζεται εκεί, διότι χθες βράδυ ασχολιόμουν με το τι έγινε τουριστικά στην Ελλάδα για να κάνω μια σειρά έτσι κομμάτια εδώ για την εκπομπή. Και φαντάσου, πριν 150 χρόνια ήταν το πρώτο ξενοδοχείο στην Αθήνα. Και πού έχουμε φτάσει τώρα? Είχαν έρθει, ερχόταν μόνο περαστικοί άνθρωποι, περιηγητές τότε, και αυτή την ώρα φτάνουμε να έχουμε σπάσει το ρεκόρ των 30 εκατομμυρίων.
0: Κοίταξε, Γιώργη, είναι λίγο βαρύ έτσι που θα το πω, αλλά το θέμα είναι, εμείς στην Κρήτη έχουμε ένα ευλογημένο τόπο. Να συνδέσουμε τον τουρισμό με την προστασία του περιβάλλοντος και με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, ούτε λόγος αυτό. Αν
0: αυτά που καταναλώνουν στα ξενοδοχεία τα εκατομμύρια τουρίστες είναι εισαγόμενα, εμείς θα είμαστε απλώς υπάλληλοι. Εμείς ή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τέλος πάντων οι επόμενες γενιές. Όταν συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα, το λάδι, το κρέας, το τυρί, τα κυπευτικά,

0: να δοκιμάζει έστω μία φορά τη βδομάδα. Το κάνουν ήδη κάποιοι ξενοδόχοι στην Κρήτη. Μπράβο, και δεν γίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να δοκιμάζει την κρητική κουζίνα. Υπάρχουν μετρήσεις που λένε ότι το 46% του τουρισμού είναι γαστρονομικό. Θέλει να δοκιμάσει τι τρώνε σε αυτόν τον τόπο. Θα έχουμε πολύ καλύτερο μέλλον από το να έχουμε μόνο υπαλλήλους ξενοδοχείων, τους εργαζόμενους της Κρήτης. Αυτό είναι το βασικό. Να συνδέσουμε το λάδι με το ξενοδοχείο, τα κηπευτικά με το ξενοδοχείο, τα καρπούζια και τα σταφύλια και τη ρακή και όλα με το ξενοδοχείο, τα αρνιά με το ξενοδοχείο, όσο δύσκολο κι αν είναι.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Αυτό και είναι το θέμα.

0: είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, κριτική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, άπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
11: Δεν είναι τα ουίσια, οι βότιες, οι ναργιλέδες και τα ντρόουν, ναι, η κριτική παράδοση. Είναι άλλο πράγμα.
12: Χαίρομαι που το λες, γιατί την άλλη φορά σε μια εκδήλωση που έγινε τιμητική για το Βάρδα στη Φορτέτσα του Ρεθύμνου, ήταν μπροστά στις πρώτες θέσεις ο Περιφερειάρχης, και επειδή έπρεπε να με φωνάξουν για να πω κάποια λόγια για τον Γιάννη, άδραξα την ευκαιρία και το είπα ότι έχει μεγάλο χρέος η περιφέρεια, η πολιτεία, γιατί ξέρω, του λέω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι δίνει λεφτά η περιφέρεια σε πολιτιστικούς λόγους και πολύ καλά κάνει και δίνει λεφτά για να γίνονται γλέδια, αλλά βάλτε κάποιους όρους. Κύριε, παιχτήκανε πυροβολισμοί, δεν κόβονται τα λεφτά, γιατί όχι, τα δίνουν μετά.
11: Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, ναι. Προωθείς τα κριτικά προϊόντα, παίρνει, ναι, χρηματοδότηση, να μην είμαστε μόνο.
12: Μα του το είπα και για τα ουίσκια. Έβαλε ουίσκι και τα παιδιά ξεσαλώσαν και δεν κατέχανε να γίνονται και πάνε μετά και σκοτώνονται. Δεν θα έχεις τα χρήματα που σου έχουμε υποσχεθεί, γιατί μετά τα δίνουν. Έτσι, ναι, δεν τα δίνουν πιο μπροστά. Σου λένε κάνε το γλέντι, φέρε τα παραστατικά και θα πάρετε τα χρήματα. Θέλω να πω ότι καλή είναι αυτή η παρατήρηση που κάνεις και είναι χρέος όλων μας.
11: Να σου πω, Γιώργη, μια που είπες, να δεις πώς δένει ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα στην Κρήτη. Την οργάνωση της εκδήλωσης αυτής την έκανε ένας χωριανός μου, Γαβρίλης Τσουντάνης.
12: Ναι,
11: είμαστε, ναι, χωριανοί και είμαστε και κοινής καταγωγής από τους παππούδες μας από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Είμαστε και από το ίδιο χωριό.
12: Για τον οποίο βέβαια δράτωμαι της ευκαιρίας να πω, επειδή το είχαμε και εμείς στο σπίτι μας ένα πρόβλημα που έχει στο δικό του, δράτωμαι της ευκαιρίας να πω ότι τον έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου αυτόν τον άνθρωπο.
11: Να μην βαρύνουμε, ναι, την εκπομπή. Θα σου δείξω μια φωτογραφία τελειώνοντας. Η ηρωίδα γυναίκα του και έφερε γυναίκα. Το Γιάννη με το καρότσι και έτρεξε τον ημιμαραθώνιο.
12: Σοπαρε, παιδί.
11: Το,
12: μπράβο,
11: έχω και φωτογραφία μέσα στη βροχή.
12: Μπράβο, μπράβο.
11: Είναι παράδειγμα προς μίμηση όλη η οικογένεια.
12: Ναι.
11: Και θέλω να σου πω ότι είχα την τύχη, παρουσιάζοντας το πρώτο μου βιβλίο στην τηλεόραση στο Γιάννη το Δαμαρλάκη πριν από πολλά χρόνια, να παρουσιάζει την ίδια βραδιά το πρώτο του CD ο Γιάννης ο Βάρδας στην κριτική τηλεόραση. Όταν τον ρώτησε, καθόταν δεξιά μου στο 1,5 μέτρο. Όταν ρώτησε ο παρουσιαστής, πώς νιώθεις που βγήκε αυτό το CD τώρα, ήταν με χρήματα της Νομαρχίας Λασιθίου.
13: Ναι, ναι, ναι.
11: Του πρώτου CD του Γιάννη του Βάρδα. Είπε, σαν να περνούσα απ' έξω από την Γνωσό και ήταν ένα χαλικάκι πεσμένο από έναν τράφο και το πιάσα και το έβαλα στον τόπο του.
13: Στον τόπο, δηλαδή.
11: Και έβαλε τα κλάματα. Από τότε ο Γιάννης ο Βάρδας μπήκε στην καρδιά μου, τον θεωρώ κορυφαίο.
13: Έχεις πάει ποτέ στη Μάντρα?
11: Δεν έχω πάει. Είχαμε προσπαθήσει κάποτε να επικοινωνήσουμε για να τον φέρουμε στο Αρκαλοχώρι, αλλά είχε κάτι προβλήματα υγείας και δεν τέριαξε.
13: Σου έχω πει την περίπτωση με το λάστιχο που έφερε το νερό από μια πηγή.
11: Όχι, όχι, για πες.
13: Έρχεται το νερό στο μητάτο από μια πηγή μακριά, με ένα λάστιχο. Μια μέρα βλέπει ότι η ποσότητα του νερού δεν είναι αυτή που πρέπει. Και σου λέει, κάπου έχει κοπεί το λάστιχο. Πήρε λοιπόν το δρόμο και κάποια στιγμή είδε ότι το λάστιχο έσταζε κάπου, έτρεχε το νερό. Έφυγε με το αμάξι του, κατέβηκε στο χωριό, πήρε τα τσιμπράγαλα να ανέβει να φτιάξει το λάστιχο. Όταν γονάτισε και χαμήλωσε το βλέμμα του χαμηλά, είδε χιλιάδες μυρμηγκάκια να πίνουν νερό. Και μου λέει, Γιώργη, έφυγα για να το σώσα.
11: Αυτό δείχνει την ψυχή του. Έχουμε τέτοιες μορφές στην Κρήτη, πάρα πολλούς, από τη μια μεριά της Κρήτης μέχρι την άλλη. Αλλά για να μην ξεφύγω, επειδή τελειώνει και ο χρόνος μας, επειδή με ρώτησες ποια είναι η καλύτερη μου μαντινάδα, θα σου πω ότι στις μαντινάδες βρίχνονται κομμάτια από την καρδιά μου. Και άσχημα, γη όμορφα, είναι όλαντος παιδιά μου.
13: Παιδιά.
11: Η μαντινάδα που έγινε πιο γνωστή από τις δικές μου, λόγω και του αδερφού μου, γιατί τη λέει παντού, είναι αυτή που λέει, πάντα θα λέω σ' αγαπώ, ευχαριστώ, συγγνώμη, σ' ανθρώπους που είναι δίπλα μου και ούτε θα σφάλω ακόμη.
13: Ωραία. Αυτό είναι σλόγαν για σχολιά.
11: Και έχει πέσει και παραποίησης και λογοκλοπής, αλλά καλή καρδιά, δεν χαλάμε τις καρδιές μας για τέτοια πράγματα. Μία άλλη μαντινάδα, επειδή είδα ήταν πολύ βαρύ το θέμα το σημερινό που είχες στην αρχή, τη θυμήθηκα τώρα με την κουβέντα. Διαβάτες και περαστικοί στο ψεύτη κόσμο μόνοι, κι είναι η ζωή του καθενός μια μπατουχιά στο χιόνι. Επειδή λοιπόν μόνο η αγάπη μένεις από αυτή τη ζωή, και όπως έχεις πει παλιότερα ότι πρέπει να φυτέψεις ένα δέντρο, να γράψεις ένα βιβλίο.
13: Όχι, δεν είναι δικό μου, είναι
11: το έχει το γράψει
13: Κινέζοι το λένε.
11: Και να κάνεις και παιδιά.
13: Να κάνεις ένα παιδί, ένα να παιδί. Γράψεις ένα βιβλίο και να φυτέψεις ένα δέντρο.
11: Τα έχουμε κάνει όλα στη ζωή μας. Να σου πω μία μαντινάδα, δεν ξέρω αν θυμάσαι φέτος που έβρεξε κόκκινη σκόνη
13: ναι,
11: από την Αφρική.
13: Ναι.
11: Είμαι λοιπόν στα Χανιά για τη δουλειά μου και φεύγω από το Καστέλι Κισάμου και περνώντας τη Σούδα, τα Λευκά Όρη είναι κατακόκκινα. Φτάνω στο Ρέθινο, είναι από μεσημέρι προς απόγευμα. Φτάνω στο Ρέθινο, περνάω το Πάνορμο, ο Ψιλωρίτης κατακόκκινος. Ανεβαίνω από το Ηράκλειο προς Αρκαλοχώρη και κουτελώνω πάντα όταν φτάνω στο Αλάγνη, τα λασιθιώτικα βουνά χιονισμένα, κατακόκκινα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, Γιώργη, το έκανα μαντινάδα και μπορώ να πω ότι από τις τελευταίες μου είναι πιο αγαπημένη μου.
13: Λέγε.
11: Στη πεθυμιά στα ανάπλαγα η σκέψη μου ματώνει και κοκκινήσαν οι κορφές και λέρωσε το χιόνι.
13: Ωραία, ωραία.
11: Οι μαντινάδες, για να επανέλθουμε στο θέμα της εκπομπής σου, είναι βιώματα και είναι περιγραφή της φύσης και περιγραφή συναισθημάτων. Αν περιγράψουμε το τι συμβαίνει σε ένα φανάρι με αυτοκίνητα και μηχανάκια, πιθανόν να εκνευριστούμε κιόλας, γιατί ο ένας θέλει να περάσει. Αν περιγράψουμε τη φύση, τα πουλιά, την αγάπη, τον έρωτα, τις ομορφιές του κόσμου, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και θα γίνουν και καλύτεροι άνθρωποι τα παιδιά μας.
13: Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ σου λέω, είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα σβήσει αυτό το κίνημα, γιατί από το 1500 και εδώ που έρχεται ο 15 σύλλαβος διατηρείται, κρατάει, δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί. Υπάρχουν νέες φωνές σήμερα, νέα παιδιά, πληθώρα βέβαια, και πληθώρα έχει το ευτελές, το κάνει πολύ εύκολα, αλλά υπάρχουν, όπως και στην ποιήση την άλλη, υπάρχουν.
11: Κοίταξε Γιώργη, να σου πω, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει και έχω γνωρίσει, και λόγω του αδερφού μου του Γιώργου, έπαιξε με όλους τους μεγάλους λιράριδες που δεν είναι πια πλέον στη ζωή, Κλάδωρο, Δάμανθο, το Τζανιδάκι που ξεκίνησε, το Σκεβάκι, δεν θυμάμαι τώρα, όλους έχει παίξει,
13: ναι.
11: Και κάποιους που είναι ακόμα στη ζωή βέβαια, έχουμε άλλα ακούσματα, άλλα βιώματα, και βλέπω τώρα, μου αρέσουν πάρα πολλοί λιράριδες. Θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικά ταλέντα δεξιοτεχνίας. Υπάρχουν εξαιρετικά ταλέντα στο Λαγούτο. Αλλά το Λαγούτο του Καδιανού ή του Πανούς του Παπαζαρά. Αυτά τα Λαγούτα, αυτός ο ήχος δεν βγαίνει.
13: Φουκάκι,
11: ναι, δεν βγαίνει τώρα.
13: Του Μαρκογιάννη.
11: Όμως,
13: του...
11: πρόσφατα, θυμάσαι που κάναμε μια εκπομπή με τον Βαγγέλη τον Κοσμάνη, ναι, στα Χανιά, στη Νέα Τηλεόραση. Πρόσφατα άκουσαν ένα άλλο καινούριο λιράρι που μου το σύστησε ένας καταξιωμένος και μεγάλος λιράρης. Του είπα ποιο να φέρουμε το Σάββατο στην Πλατεία Ελευθερίας για τον ημιμαραθώνιο, στο κτέλ, στο λιμάνι, να παίξει, και μου είπε τον τάδε. Άκουσα αναστημένο τον Νίκο το Σκεβάκι. Εξαιρετικό δοξάρι, εξαιρετικός χαρακτήρας.
13: Ποιος?
11: Θα σου το πω με μαντινάδα, γιατί του την είπα στο τέλος ενθουσιασμένος. Τρεις δοξαριές με σφάζουν. Γκοσμάνης, Βαρδουλάκης.
13: Βαρδουλάκης.
11: Βασίλης Βαρδουλάκης. Μα πρώτος και καλύτερος, Μανώλης Αλεξάκης. Μ' αρέσει και ο Σαριδόκοστας, μ' αρέσει και ο Κωσής ο Κακουδάκης, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν λέω για τώρα τον Αλεφαντινό, είναι η μορφή. Είναι από τις λύρες που είναι από το Μιλοπόταμο και είναι του Μουντάκη ηχοχρώματα. Αλλά από τη νέα γενιά των 20-25 είναι εξαιρετικοί λιράριδες.
13: Το Βασιλιό το είχαμε εδώ, έκανε πρακτική εδώ.
11: Ναι.
13: Βέβαια.
11: Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ καλό λιράρι.
13: Ο φίλος μας, βάλε κάτι να τον εποφανίσουμε. Να κλείσουμε έτσι, να ξαναπώ κυρίες και κύριοι τη μαντινάδα του Λευτέρη του Κουτουλάκη από τα Χανιά, επαναλαμβάνω. Εγώ χατήρι της καρδιάς ποτέ δεν θα χαλάσω, κι ας με έχει κάνει στη ζωή το γέλιο μου να χάσω. Και να πω, Κυριάκο, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
11: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργη, για αυτό το χρόνο που αφιέρωσες.
13: Να ξέρεις ότι ό,τι κι αν κάνετε στο Αρκαλοχώρι, θέλουμε να το πληροφορούμαστε, να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας, έτσι, γιατί αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Το να κάνετε όλο τον κόσμο να μιλάει για τον τόπο σας είναι πάρα πολύ σημαντικό, και με αυτόν τον τρόπο που το κάνετε.
11: Να κλείσουμε με δύο μαντινάδες, θα σου πω.
13: Λέγε.
11: Μία αφορά εμένα,
13: ναι,
11: που λέει: άμα ποθάνω θα ήθελα τα χείλη των ανθρώπων να πούνε τρεις λέξεις μοναχά: αγάπησε τον τόπο.
13: Ωραία.
11: Και μια μαντινάδα που εγώ συγκινούμαι όποτε τη θυμάμαι, την έχω αφιερώσει στον κοινό μας φίλο, τον Μανώλη τον Καγκλή, τον Άιμνησα. Και στην αφιερώνω εσένα, γιατί νομίζω ότι ακολουθάς τα ίδια ζάλα κι εσύ. Ζάλο δεν κάνει η τιμή δίχως να σε ρωτήσει, από το φόβο πως μπορεί και να παραστρατήσει. Ευχαριστώ πολύ.
13: Να σε καλά. Να σε καλά. Από τον Μανώλη, από τον Μάνο τον Τζάπαρη, κυρίες και κύριοι, και τον Γιώργο τον Βιτόρο, και τον υψηλό καλεσμένο μας σήμερα, τον Κυριάκο, τον Κάρα Γιώργη, γεια σας, καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο, και μην ξεχάσετε την εκπομπή της Παρασκευής. Εκεί που κάθεται ο Κυριάκος, θα κάθεται ένας συγγραφέας από τα όμορφα κεραμιά, ο Κατσανεβάκης ο Μιχάλης. Γεια σας και πάλι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ηρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Αναστάσεις Μπούχλης.
15: Όσκησε φωνή μου.
14: Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
15: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
14: Με καλό κισαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
16: Στο ανέμο.
14: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
17: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, άπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
20: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
20: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
21: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
20: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
21: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Τετάρτη σήμερα, είμαστε λίγο μετά τις 7, πάει σχεδόν 7 και 4 και οι εφηβολές είναι και πάλι εδώ για το καθιερωμένο μας δίωρο μέχρι τις 9 με πολύ κριτική μουσική, με νέα, πιθανόν με τις δικές σας παιδινιές. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε αφήσει πίσω σας όσο γίνεται την κούραση της ημέρας και να είστε έτοιμοι να περάσουμε μαζί ένα όμορφο απόγευμα. Εγώ είμαι η Μαρία Καρασταμάτη και σας καλωσορίζω στην παρέα μας. Είτε λοιπόν μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στον δρόμο έτσι για το σπίτι, είτε βρίσκεστε στη δουλειά, είτε έχετε ήδη χαλαρώσει στον καναπέ σας, χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί.

Όπως και πέρσι λοιπόν, έτσι και φέτος, κάθε Τετάρτη εδώ στην συχνότητα του Κρήτη FM 87,5 δίνουμε βήμα για να ακουστεί η Κρήτη όπως πραγματικά είναι, με το δικό της ήχο, την ιστορία της, τη δική της φωνή. Μας ακούτε λοιπόν από την Αυστραλία μέσω του Ράδιο Γέφυρα, τη Γερμανία μέσω της πλατφόρμας της Deutsche Telekom, online στο live24.gr και www.eradio.gr. Και φυσικά, όσοι έτσι έχετε το κλασικό ραδιοφωνάκι, έχετε συντονιστεί στην αγαπημένη μας συχνότητα. Από όπου λοιπόν και αν μας ακούτε, πάμε να σεριανίσουμε παρέα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210-51-22-159 μέσω email στο kritifm@gmail.com, στο Instagram @kritifm και φυσικά να μην ξεχνάμε και την επίσημη σελίδα στο Facebook του Kriti FM.

Και βέβαια θέλω να σας ακούω. Στείλτε, όπως είπαμε, τα μηνύματά σας, ζητήστε τα τραγούδια σας, τις πεθυμιές σας, στείλτε τις αφιερώσεις σας και πείτε που πού μας ακούτε, γιατί μια ραδιοφωνική εκπομπή γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν συμμετέχετε κι εσείς.

Και φυσικά από ό,τι έμαθα δεν διαφέρει πολύ το σκηνικό και κάτω στην Κρήτη. Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να είναι και λίγο πιο άσχημες από ότι είναι σε εμάς εδώ στην Αθήνα, τουλάχιστον στην περιοχή του κέντρου. Δεν μιλάω τώρα για Βόρειο Αττική, εκεί φαντάζομαι ότι είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα. Κρήτη πάντως στέλνει, από ό,τι έμαθα, η πολιτική προστασία μηνύματα, υπάρχουν έτσι ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις για προσοχή λόγω των καιρικών φαινομένων, ώστε να αποφύγουμε και πιθανόν άσχημα γεγονότα όπως είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Όσο προετοίμαζα λοιπόν σήμερα την εκπομπή, έτσι είχα φτάσει και λίγο νωρίτερα στο σταθμό, άκουγα και την εκπομπή παράλληλα του Γιώργου του Βιτόρου, που είναι λίγο, που είναι πριν από την δική μου. Είχε λοιπόν καλεσμένο έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που μίλησε για τον ημιμαραθώνιο του Αρκαλοχωρίου. Μου διαφεύγει το όνομα, ζητώ συγγνώμη για αυτό, ενώ το είπε, εμένα μου διέφυγε τελείως. Παιδιά, λίγο από τις περιγραφές του σαν να το ζήλεψα, έτσι, θα πήγαινα, όχι για να τρέξω, δεν είμαι για τόσο αθλητικός τύπος, αλλά λίγο να δω την διοργάνωση, όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, λίγο ότι προσπαθήσανε να μπουν και στο βραβείο Guinness, προσπαθούσαν έτσι να βρουν τη μοναδικότητα που έχει αυτή η διοργάνωση, γιατί οι μαραθώνια γίνονται παντού. Αλλά τι κάνει αυτόν τον συγκεκριμένο μαραθώνιο να διαφέρει? Και μάλλον όλη αυτή η ενότητα που υπάρχει, όλη αυτή η συμμετοχή, οι ίδιοι οι ντόπιοι που συνδράμουν τα μέγιστα για την, και πριν έτσι κατά την προετοιμασία της διοργάνωσης, αλλά και την κατά τη διάρκεια αυτής, οι ορχήστρες που παίζουν, λίγο σαν να το ζήλεψα το σκηνικό.

Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να συνεχίσουμε εμείς να μπούμε με ένα τραγούδι, ε? Μία σειρά από σειρτά. Θα πάμε, λέω να βάλουμε ένα νέο καλλιτέχνη σήμερα, Βαγγέλη Λιανάκη, σειρτά Πιθαρούλη θα ακούσουμε λοιπόν. Από μένα καλή ακρόαση.

0: Quickie FM.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

Επιστρέψαμε λοιπόν με Μανώλη Σταυρακάκη, Μερτζάνη. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έρωτα, πώς το βάσταξες. Μουσική του Μανώλη του Σταυρακάκη και στίχη Λευτέρης Καλομύρης Δελικανής. Και λέει: Έρωτα, πώς το βάσταξες και μου κλείσες την πόρτα. Εσύ που με δασκάλεψες τα βήματα τα πρώτα.

Και έτσι λοιπόν, όπως διάβαζα τα νέα της ημέρας, θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε για λίγο σε μία είδηση που αφορά την ιστορία της Κρήτης. Πια, πολιτισμικά, πολιτιστικά, αρχαιολογικά, και που θεωρώ πως αξίζει να μας προβληματίσει αλλά και να μας κάνει έτσι λίγο να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Παπούρα λοιπόν και το σπουδαίο αρχαιολογικό μνημείο που έχει αποκαλυφθεί εκεί βρίσκονται στο επίκεντρο του Διεθνούς Τύπου, αυτή τη φορά μέσα από ένα αφιέρωμα της γερμανικής εφημερίδας, με συγχωρείτε για τα γερμανικά μου όσοι είστε γνώστες, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Τα αρχικά είναι FAZ, μπορείτε λοιπόν να το βρείτε. Αναδεικνύεται λοιπόν μέσα από αυτό το αφιέρωμα της συγκεκριμένης εφημερίδας η μοναδικότητα αυτού του μνημείου, αλλά και το ζήτημα της προστασίας του σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Μιλάμε λοιπόν για ένα μνημείο ηλικίας άνω των 4.000 ετών. Πέρυσι κιόλας είχε γίνει μία ανακοίνωση, να το πούμε, ημερίδα, με πρωτοβουλία του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, ήταν ο Δήμαρχος ο κύριος Γκεγκέρογλου, ήταν όλη η αρχαιολογική ομάδα, έτσι, μία ενημέρωση για το τι είναι Παπούρα και για πώς απειλείται όλο αυτό το αρχαιολογικό μνημείο με τον αεροδρόμιο. Και πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα σε όλο αυτό. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου, η Παπούρα, που έρχεται από το μακρινό παρελθόν, όπως είπαμε, και μας θυμίζει πώς έχει ακόμα να μας αποκαλύψει η κριτική γη. Δεν σταματάμε. Και ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι μόνο ότι ένα τέτοιο έβριμα γίνεται γνωστό εκτός των συνόρων της χώρας μας πια, είναι και το τι κάνουμε εμείς για να το προστατεύσουμε. Γιατί η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι απλώς κάτι που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Είναι κάτι που έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Υπάρχει μάλιστα και κάτι ακόμα που θα άξιζε να σκεφτούμε. Μερικές φορές χρειάζεται να έρθει ένα ξένο δημοσίευμα να στρέψει το βλέμμα του στη δική μας γη για να αντιληφθούμε ξανά το μέγεθος του πλούτου που έχουμε στα χέρια μας και το χρέος, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω. Έναν πλούτο που δεν αποτιμάται σε χρήματα, ούτε το χρέος, αλλά σε ιστορία, γνώση και πολιτισμό.

Η Παππούρα λοιπόν δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος, είναι μια μαρτυρία ενός πολιτισμού που άνθησε στην Κρήτη χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας που δεν μας ανήκει αποκλειστικά, αλλά για το οποίο έχουμε την ευθύνη να μεριμνήσουμε. Και βέβαια η ανάπτυξη και η πρόοδος είναι αναγκαίες. Το ζητούμενο όμως είναι να μπορούμε να προχωράμε μπροστά χωρίς να χάνουμε όσα μας συνδέουν με τις ρίζες μας. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει άρνηση της πρόοδου, σημαίνει ότι η πρόοδος οφείλει να γίνεται με σεβασμό στην ιστορία και στον πολιτισμό μας.

αστέρια λοιπόν μπορεί να αλλάζουν το χάρτη ενός τόπου, αλλά τα μνημεία είναι εκείνα που κρατούν ζωντανή τη μνήμη του. Και πρέπει να αισθανόμαστε και λίγο τυχεροί που καταγόμαστε από έναν τόπο με τόσο βαθιά ιστορία. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Αυτή η μνήμη δεν είναι πολυτέλεια, είναι η ταυτότητά μας. Είναι οι ρίζες μας, είναι ένα κομμάτι αυτού που είμαστε σήμερα. Στο σύνολο αυτή τη φορά μιλάω και όχι μόνο περί Κρήτης. Ίσως λοιπόν το πιο ουσιαστικό ερώτημα να μην είναι μόνο πώς ακόμη μπορούμε να ανακαλύψουμε για το παρελθόν μας, αλλά και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να το διαφυλάξουμε.

σε αυτό το σημείο να, πω και, να πούμε και την καλησπέρα μας στην κυρία Αθανασία Ταρπινίδου, που είναι πάντα έτσι με τον καλό το λόγο να καλησπερίσει, να μας φτιάξει λίγο το κέφι. Γεια σας, κυρία Αθανασία.

Και μια που μπήκαμε έτσι λίγο στο ημίωρο με ανόγια, λέω να κλείσουμε αυτό το ημίωρο πάλι με ανόγια, αν και ποτέ δεν φεύγουμε. Έχει εξαιρετική μουσική παράδοση αυτό το χωριό. Πάμε λοιπόν, Δημήτρης Ξυλούρης, Κίτρος, ο Αγράμματος. Μία δουλειά που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, δύο. 15 Αυγούστου βλέπω εδώ πέρα, μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν. Μουσική παραδοσιακή, στίχη Κλισθένης Μπόκος, Γιάννης Αεράκης Πολογιάννης, Λευτέρης Καλέργης Σπιταλιώρος και Νικόλας Φασουλιάς Καμνάκος, νομίζω ότι ο Νικόλας που είναι και πρόεδρος των Ανογιανών. Στη λύρα ο Δημήτρης Ξυλούρης, αλλιώς ο γνωστός ως Κίτρος, λαούτο Γιώργος Ρεράκης, μπάσο Γιώργος Τζορτζάκης. Καλή ακρόαση!

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Τρελάθηκες? Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με Χρύσαν Θωμά Κράκη και Νίκο Μανιουδάκη μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 8 και 4. Δεν είσαι εσύ λεμονανθός, δεν είσαι για σεμάκι, όμως περνάς και μυρωδιές, γεμίζεις το σοκάκι και πιο μετά σαν ανθισμένη αμυγδαλιά η βιόλα μου είναι απόψε. Ο Θεέ μου χρόνους δίνεται και τσιδικούς μου κόψε. Τι να λέμε!

Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που περνούν από την ιστορία ενός τόπου και αφήνουν το αποτύπωμά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που καταφέρνουν να γίνουν κομμάτι της ίδιας του την ψυχής. Της ψυχής, το είπα σωστά. Ένας τέτοιος λοιπόν άνθρωπος ήταν ο Ζαχαρίας Μελεσανάκης, ο σπουδαίος λυράρης που τιμάται την Κυριακή 8 Νοεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Χίλια κομμάτια την καρδιά». Νίκος, ωραία, τα είπα εγώ. Ζαχαρίας Μελεσανάκης λοιπόν, η λύρα που δεν σήγησε ποτέ. Διοργανωτές, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης, η Μεγαλόνισος και η εκπομπή του Κρήτη FM «Αχτίνο Χαϊδέματα» του Γιώργη και Δημήτρη Βεργάκη. Στο πολιτιστικό λοιπόν κέντρο Γέρακα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 7 η ώρα, η είσοδος ελεύθερη, μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στην προσφορά του μεγάλου αυτού λυράρη στην κριτική μουσική, με τη συμμετοχή των Γιάννη Μελεσανάκη και Πέτρου Σαριδάκη.

Η λύρα λοιπόν για την κριτική μουσική δεν θεωρώ ότι είναι απλώς ένα μουσικό όργανο, είναι το κύριο, είναι η φωνή του, είναι η μνήμη, τα βιώματα των ανθρώπων, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται από γενιά σε γενιά αυτά τα βιώματα, τα συναισθήματα, οι ιστορίες μας, ειδικά όταν στολίζονται με όμορφες, πολύ πολύ όμορφες έτσι μαντινάδες. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν καταφέρουν μέσα από το παίξιμό τους να κάνουν αυτή τη φωνή να ακούγεται ακόμα και όταν οι ίδιοι δεν βρίσκονται πια μαζί μας. Οι νότες έτσι αυτές μένουν, οι σκοποί συνεχίζουν να μας ταξιδεύουν, η παρουσία τους κατά κάποιον τρόπο εξακολουθεί να γίνεται αισθητή κάθε φορά που κάποιος πιάνει τη λύρα και αγγίζει τους σκοπούς αυτούς.

να μας ενώνει μέσα από την τέχνη του. Χορηγός επικοινωνίας, φυσικά ο Crete FM 87,5.

Και έτσι όπως είμαστε, πάμε να ακούσουμε και λίγο Μελισανό. Το σ' αγαπώ τα χείλη σου ή αλλιώς χίλια κομμάτια την καρδιά. Μανώλης Κακλής, Ζαχαρίας Μελισανάκης, από μένα καλή ακρόαση.

Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή, όσο μακάβριο έτσι και αν ακούγεται, είναι ο κύκλος της ζωής και είναι μια πραγματικότητα. Το έργο τους όμως δεν σβήνει ποτέ. Ένας από αυτούς λοιπόν, τους μεγάλους, ο Ζαχαρίας Μελισσανάκης, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ο Μανώλης Κακλής. Ό,τι και να λέμε, για κάποιους καλλιτέχνες είναι λίγο. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε την Εμμανουέλα Βουγιουκλή και τη Μελίνα που μας ακούν. Έχουν συντονιστεί παιδιά από Ιεράπετρα. Μαγεία. Τι να σας πούμε ρε παιδιά. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Και μου ζητάνε, έχουν και την πεθυμιά τους. Δημήτρης Γουρό, Ερωτόκριτος Ανατολικής Κρήτης. Καλή ακρόαση μου ρε παιδιά.

0: 8.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Σε ένα σπήλιο
9: Πες εδώ και που είναι, να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγίτ Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

Και τι δεν ακούσαμε, έτσι. Βαγγέλης Κιμιονής, Κλέαρχος Μανολιούδης, μια σειρά από σιρτά, πολύ ωραία σιρτά. Δεν έχω το δικαίωμα, η αγάπη με τον έρωτα, έχουμε μονάχα μια καρδιά, με μια μπαμπακερή κλωστή, σφάλματα κάναμε και δυο. Ειδικά τα δύο τελευταία παιδιά, τσιρτάρες.

Και από Κρήτη λοιπόν, από την Κρήτη μας ταξιδεύουμε νοερά μέχρι τη Νέα Υόρκη. Είμαστε με το ένα πόδι Κρήτη, μετά άλλο Νέα Υόρκη. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Ο Θεός και η ψυχή του. Εκεί λοιπόν όπου η ελληνική μουσική συναντά την παγκόσμια πολιτιστική σκηνή σε έναν από τους πιο εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους του κόσμου, το Carnegie Hall. Διάβασα λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα. Μία συνέντευξη του ρεθεμιώτη συνθέτη Γιώργου Κουμεντάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με αφορμή τη συναυλία Νίκος Καζατζάκης, An Odyssey in Music, μια οδύσσια λοιπόν στη μουσική, που θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Όσοι είστε εκεί λοιπόν, μπορείτε να πάτε. Εγώ μακάρι να μπορούσα, δεν προλαβαίνω και την τελευταία πτήση να πάρω. Μια συναυλία λοιπόν αφιερωμένη στον Νίκο Καζατζάκη μέσα από έργα σημαντικών Ελλήνων συνθετών, όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Καλκώτας, ο Δημήτρης Μητρόπουλος και φυσικά ο ίδιος Γιώργος Κουμεντάκης. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο επίκεντρο αυτής της μουσικής διαδρομής βρίσκεται ένας άνθρωπος τόσο βαθιά συνδεδεμένος με την Κρήτη. Γιατί ο Καζατζάκης, αν και ξεπέρασε με το έργο του τα σύνορα της Ελλάδας, κουβαλούσε πάντα μέσα του τον τόπο του. Η Κρήτη δεν ήταν απλώς η γενέτειρά του, ήταν μέρος της σκέψης, της κοσμοθεωρίας του. Αυτή λοιπόν τη σύνδεση αναδεικνύει και ο Γιώργος Κουμεντάκης στη συνέντευξή του. Μιλάει για μια Κρήτη που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα φολκλωρικό στοιχείο ή ως μια εικόνα που μένει καθυλωμένη στο παρελθόν, αλλά ως ένας ζωντανός πολιτισμός που συνεχίζει να δημιουργεί, να εξελίσσεται και να συνομιλεί με τον κόσμο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι που διατηρούμε σε μία προθήκη, αλλά είναι κάτι που παίρνουμε μαζί μας, που μας εμπνέει και που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για νέες δημιουργίες. Στη συναυλία λοιπόν θα ακουστούν διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις του ελληνικού πολιτισμού, με κοινό σημείο αναφορά στον Καζατζάκη και το έργο του. Ανάμεσά τους βρίσκεται φυσικά και το Amor Fati του Γιώργου Κουμεντάκη, ένα έργο εμπνευσμένο από τον μεγάλο κριτικό συγγραφέα. Η έννοια του Amor Fati, όπως την εξηγεί ο συνθέτης, δεν αφορά την παθητική αποδοχή όσων μας συμβαίνουν, αλλά μια ενεργητική στάση απέναντι στη ζωή. Να αποδεχόμαστε όσα δεν μπορούμε να αλλάξουμε, χωρίς να χάνουμε τη δύναμη να αγωνιζόμαστε, να δημιουργούμε και να προχωράμε. Και είναι όμορφο να βλέπουμε την ελληνική μουσική με όλες τις διαφορετικές της εκφράσεις να ταξιδεύει σε μια τόσο σημαντική διεθνή σκηνή. Όχι για να παρουσιάσει μια Ελλάδα στερεοτυπική, αλλά μια Ελλάδα πολυφωνική, με βαθιές ρίζες στη σύγχρονη και σύγχρονη μάλλον δημιουργία.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στη συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο στηρίζει αυτή τη διεθνή παρουσία της εθνικής λυρικής σκηνής στο πλαίσιο των 30 χρόνων φιλανθρωπικής δράσης του. Είναι ένα πολύ πολύ όμορφο ταξίδι του πολιτισμού να ξεκινάς από ένα συγκεκριμένο τόπο, να κουβαλάς την ψυχή και την ιστορία του και να καταφέρνεις να αγγίζεις ανθρώπους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Από τη Ρέθινο λοιπόν και την Κρήτη μέχρι το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, η ελληνική μουσική βρίσκει τον δικό της τρόπο να συνομιλεί με τον κόσμο. Και μαζί της ταξιδεύει και ο Νίκος Καζαντζάκης, έτσι το εν κατακλείδι. Ένας κριτικός δημιουργός που απέδειξε πως όταν η σκέψη και η τέχνη ξεπερνούν τα σύνορα, η φωνή ενός τόπου μπορεί να γίνει οικουμενική.

κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Πέρασε και αυτό το 2ωρο. Τουλάχιστον σας είχα παρέα, έτσι. Με τα τραγούδια μας, με τα νέα μας. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά, όπου και αν βρίσκετε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου και σήμερα που συντονιστήκατε στις αμφιβολές εδώ στον Κρήτη FM 87,5 και γίνατε μέρος αυτής της παρέας. Είμαι η Μαρία Καρασταμάτη λοιπόν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, 7 με 9 λοιπόν, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να βρίσκετε χρόνο για όσα αγαπάτε και να μην αφήνετε τη μουσική να λείπει από την καθημερινότητά σας. Οι κακοί δεν τραγουδάνε. Το θυμάστε αυτό? Καλό σας βράδυ, με υγεία, με χαμόγελα, με όμορφες στιγμές. Και όπως λέμε και κάτω, πάντα με το καλό να σμίγουμε. Και έτσι για κλείσιμο πάμε να ακούσουμε, πάλι ανόγια θα πάω μα τι τόπος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Λυκούργο Πασπαράκη και Ινάντιος.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, κριτική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210 2446 899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
14: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210 2817 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: τώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
8: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
7: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
8: Στο ανέμο
7: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευοσάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: business.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξενύχτη με φωνά.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: FM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Ντονάκι. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μία ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δίνει.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

ser.

0: να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με φωνά.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κρήτη FM. Κρήτη FM. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Βόσκος τ' αγαπούν τα ψάρια. Όπα πως τ' αγαπούν τα ψάρια, πως τ' αγαπούν τα ψάρια. Κι οι παντρεμένες τα φιλιά, κι οι παντρεμένες τα φιλιά, κι αν οι παντρές τα χάδια.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: FM. Ραδιόφωνο μόνο για μερακλείδες.
1: Ακουβάτε.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
3: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήτη FM.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
9: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
8: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
10: Ξενύχτη με φωνά.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: City FM.
1: Δε στην Αφήνω, Ζάβαλε, Καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50.

0: ευκαιρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

τράβησε, κανά και έπιασα το τιμόνι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.